ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

0: 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω τι.
2: Καλύτερα.
3: Δυναμωσέ το,
1: αυτή είναι η εκπομπή Ναυάγιο. Βουλιάζουμε. Όσο πιο γρήγορα φτάσουμε στον πάτο, τόσο πιο εύκολα θα νιώσουμε τον πάτο.
2: Μας. Καλημέρα.
1: Σας. Καλημέρα. Καλημέρα στους πάτους σας λοιπόν. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Λαχαδάμης, η σκαλέτα είναι έτοιμη παρακαλώ.
4: Και ο Δημήτρης Σουκαρέζος.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια χαρά την, κάθοδο, θα λέει κάποιος, τον κατήφορο, το κουπί, θα λέει κάποιος άλλος. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε, σας περιμένουμε. Ξέρουμε ότι κάποιοι μπορεί να έχετε ξυπνήσει βλαστημώντας. Κάποιοι άλλοι χαρούμενοι. Κάποιοι άλλοι προβληματισμένοι. Κάποιοι να πονάτε. Γιατί στραβοκοιμηθήκατε.
3: Εγώ, ας πούμε, σήμερα ξύπνησα και όλη μου η δεξιά μεριά δεν την όριζα.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, είχα πιαστεί. Κοιμήθηκα στον καναπέ για πολλοστή φορά.
2: Επιτέλους, παιδιά, κοιμήθηκα 10.30 ώρα και είμαι φρέσκος. Πολύ ωραίο σήμερα.
1: Εγώ, όπως είπε και ο Βασίλης, έχω μια δυσπεψία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έφαγα κάτι τεράστια μπισκότα στα κεφάλια σας.
2: Γι' αυτό το είπα.
1: Ναι,
2: το ευχαριστήθηκες.
1: Ναι, το ευχαριστήθηκες. Αυτό.
2: Αλλά να ξέρεις, είναι ό,τι χειρότερο για το στομάχι να φας αυτό το
1: στομάχι. Τελειώσανε τώρα αυτά. Έχουμε και πρεμιέρα τη Δευτέρα. Σταματάμε να τρώμε το βράδυ.
3: Είμαστε ναυάγια.
1: Είμαστε.
3: Άρα είμαστε συντονισμένοι στη σωστή εκπομπή όλοι.
1: Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα λοιπόν, ακόμη και βαριστομαχιασμένος, μπορεί να με δεις καν να μιλήσεις. Ναι, εξόριξε, ρε παιδάκι μου. Έλα. 6937-949-949 στο Viber. Σήμερα που είναι 15 του Σεπτέμβρη και είναι Τρίτη. Ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα. Να ξέρετε ότι γιορτάζει ο Νικήτας.
2: Μάλιστα.
3: Χρόνια πολλά.
1: Και έχουν πολύ γενέθλια. Θέλω να πω ότι χθες είχε γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής. Θα μου πείτε, χαίστηκα. Οκ, το καταλαβαίνω. Εγώ πρέπει να το πω, ραδιόφωνο ήμουν.
3: Ναι, σωστά. Για χθες.
1: Για χθες. Ναι. Σήμερα έχουν γενέθλια οι εξής. Φοβεροί. Όχι, συγγνώμη.
2: Μέχρι να το βρεις. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Αυτό. Ναι.
2: Α, εντάξει, γιατί υπάρχει κι άλλος.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1254 ο Μάρκο Πόλο. Εντάξει.
2: Τι να πω.
3: Παρθένος το ζώδιο ο Μάρκο Πόλο.
1: Τι να πω.
3: Κάτσε, μετράει αυτό.
1: Μετράει.
3: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι παρθένη τώρα αυτή την περίοδο. Που είναι πάρα πολύ. Έχουν θέμα με την.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, το συγγύρισμα. Ευχαριστώ, ρε. Άρα, Αθήνα, με συμπληρώνει. Η Άγκαθα Κρίστη. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Όλιβερ Στόουν.
3: Σωστάμε πολλά.
1: Και ο Όλιβερ Στόουν γεννήθηκε.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: 1946.
3: Και όσοι γεννηθήκατε σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Όπως έχει.
3: Σήμερα δροσίζει, θα στα πω.
1: Θα μου τα πει.
3: Αμέ.
1: Έχουμε και κίνηση, έχουμε και καιρό, έχουμε και μικρά ναυάγια, έχουμε και ογκα τσάλεντζ, έχουμε και η εκναυαγή. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Αυτό που θέλουμε είναι εσάς για να καταλήξουμε στις 10 ώρα το πρωί, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ελάτε να τραβήξουμε κουπί μαζί. Καλημέρα σας.

πρωινά, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αν μ' ακούς, αυτό που σχολιάζαμε, αγαπημένοι μου ακροατές, και εδώ στο... Δεν μου κόλλησε να σας πω ναυαγία, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέγαμε, ήταν ότι στο Περιθώριο, και αφού έγινε χθες η νεκρόσιμος ακολουθία για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, αγαπημένο μας Γιώργο, και αρχίζουμε τώρα και συζητάμε τα παρελκόμενα, ότι μέσα σε όλο η αναγνωρισιμότητα θα βάλει τους φταίχτες ή εν πάση περιπτώσει τους υπαιτίους, θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και λέγαμε με λίγα λόγια ότι αν κάποιος δεν ήταν αναγνωρίσιμος θα πήγαινε άκλευτος. Θα έρθει, θα όρθωναν αυτοί
1: οι πιθανότατα να συνέβαινε αυτό. Πιθανότατα είπαμε ότι αυτοί οι γιατροί σήμερα να συνεχίζανε τις ιατρικές αυτές πράξεις, τις παράνομες ή οποιασδήποτε δραστηριότητες κάνουν.
2: Και δεν μας περνάει άδικα από το μυαλό αυτή η σκέψη.
1: Γενικά ακούγεται
2: γιατί
1: αυτό.
2: Αν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα.
0: Ενδεχόμενες, έτσι, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Εγώ το λέω από την άλλη πλευρά. Μία οικογένεια χάνει τον άνθρωπό της. Τι μέσα έχει και πόσο πραγματικά τη θωρακίζει και την στηρίζει η δικαιοσύνη, αυτό ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε, να διεκδικήσει το δίκιο της. Αυτό, με την έννοια του ότι θα της έλεγαν το σενάριο που θα είχαν βγάλει οι πέτοι, οι ενδεχόμενοι πέτοι τέλος πάντων, και άντε τώρα βρες το δίκιο σου. 6937-949-949 στο Viber, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα, πώς είμαστε.
2: Σούπερ.
3: Καλή κριτούλα να έχουμε. Ξεκινάμε δυναμικά, με χαμόγελο και αισιοδοξία. Φιλιά και πολλά.
0: Γεια σου Βάσια, πολύ ωραία και ήπουν.
2: Συνεχίστε να στέλνετε ηχητικά με τις καλημέρες σας.
1: Ναι, μας αρέσει.
0: Έχετε και ωραίες φωνές και μου χαλάτε το αφήγημα ναυάγια. Τουλάχιστον θα παίξω άλλο αφήγημα. Τραβάμε κουπί μαζί και βουλιάζουμε όλοι μαζί.
2: Ωραία.
0: Αυτή είναι η Αθηνά Φαλίδου. Αυτός, εκείνος είναι ο Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ και όλοι εσείς.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και αυτά τι είναι, παιδιά.
1: Τα Mayday News.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα έφτασε η ώρα για τα Mayday News. Δεν θα είχαμε αντέξει.
0: Σαν το είχε βέλε κανονικά το κάνει.
2: Δεν θα είχαμε αντέξει αν ξυπνούσαμε κάθε πρωί μαζί, δήλωσαν από κοινού Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και Μάικλ Ντάγκλας. Με το πασίγνωστο ζευγάρι να επιβεβαιώνει πως το μυστικό ενός καλού γάμου και επιτυχημένου είναι οι σωστές αποστάσεις.
0: Να μην βλέπονται δηλαδή. Βραβείο ατέρειες του Cast στα δύο μαύρα πουκάμισα με Μπισμπίκη, Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη. Βέβαια, αυτά πέρσι που ήμουν στο Μέγκα δεν τα έλεγα.
1: Fake news, η είδηση ότι ξέφυγε like του Δημήτρη Ουγγαρέζου σε τούμπανο του Instagram μαζί με Άγγελο Μπασινάκη και Αλέξανδρο Τζουβέλα στο top 3 των Ελλήνων εκτιμητών έργων τέχνης στα social media.
0: True story. 2,5 ώρες μονοθεματικό όλο το live news χθες. Ο Νίκος Ευαγγελάτος διέκοψε μόνο 4 φορές αναστενάζοντας για να δώσει με βαριά καρδιά 8.000 ευρώ σε έναν τυχερό τηλεθεατή. Άρε Νικόλα, ψυχάρα είσαι. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο.
2: Θα συνεχίσω να λέω πως αυτή η ενότητα είναι η αγαπημένη
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, το fake news με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έχει κάποια ισχύ ή έτσι το γράψαμε για την πλάκα μας.
2: Τον Άγγελο Μπασινά, το έχουμε επιβεβαιώσει ότι είναι στα likes που...
0: Θα αποστασιοποιηθώ από τον εαυτό μου και θα τον εκθέσω.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, εντάξει, έχω πει να το σταματήσω. Θα σας πω.
2: Γιατί να το σταματήσει, ελεύθερος άνθρωπος
0: Instagram...
2: είσαι Δημήτρη.
0: Εντάξει, ισχύει, ναι, ισχύει. Το Instagram, ναι, αλλά μια κοπέλα, ας πούμε, που θέλει να με δει κάπως σοβαρά ή να με ακούσει που τη ζητάω να με δει σοβαρά,
2: ναι,
0: δεν ενισχύει το επιχείρημά μου να βλέπει κάτω από κάθε μαγιού,
1: ναι,
0: σουκέν και όμορφη γυναίκα like.
1: Λοιπόν, εμένα ο αλγοριθμός μου δεν τον προωθεί, δηλαδή δεν μπορώ να δω αυτά τα τούμπανο εύκολα για να καταλάβω, αλλά δεν είναι
2: τι,
1: και...
2: Τι σε να σου προωθεί άλλα.
0: Τι προωθεί, αυτό, εμένα, έχει, εμένα έχει όμορφες γυναίκες, ας μην λέμε τούμπανο τώρα τις γυναίκες προς Θεού,
2: εντάξει,
0: και φαγητά.
2: Και φαγητά.
0: Ναι. Αυτά δύο είναι ο αλγοριθμός μου. Λοιπόν, Βασίλη, θα ήθελες να μοιραστείς.
1: Ναι, εμένα τελευταία έχει έναν κύριο κομωτή στην Ιταλία που είναι έτσι αλέγκρο.
0: Το Φλάβιο.
2: Τον Νταμορίε.
1: Αυτόν.
2: Τον Νταμορίε.
1: Δεν το ξέρεις. Συνέχεια αυτό μου βγάζει, φίλε.
0: Εσένα, Αθηνά μου.
2: Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ του Φορτούνη τον αλγόριθμο, συγγνώμη να το πω αυτό. Γιατί μπορεί να λέει για τον κομωτή στην Ιταλία.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Πού και πού εμφανίζονται πολύ.
1: Δεν τελείωσα.
2: Συνεχίστε λοιπόν.
1: Και άλλα πράγματα. κάτι έτσι με αποδυτήρια, πιο πολύ με πόδια και κάλτσες. Με πόδια και κάλτσες και τέτοια.
0: Αποδοτήρια δηλαδή.
1: Ναι. Αυτά. Και κάτι για βλακίες. Όποιο φίλος μας που τραγουδάει.
0: Πόδια και τρίχες δηλαδή.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και αυτό.
2: Εμένα ο αλγόριθμος μου έχει καταστραφεί εδώ και ένα χρόνο. Θα το καταλάβεις κάποια στιγμή, Δημήτρη, που θα τον καταστρέψει ο Βασίλης Φορτούνης με αυτά που σου στέλνει.
0: Ναι.
2: Έχει καταστραφεί.
1: Μπράβο, ναι, θα αλλάξει.
2: Βγαίνουν από τα κεφαλάρια. Το καλύτερο, δηλαδή το πιο top που μπορώ να δω σε ποιότητα είναι το κεφαλάρι. Η κυρία αυτή που έτσι τα κεφαλάρια.
1: Τι είναι κεφαλάρι.
2: Η Σεφ Ήβα Καρούζος. Που φτιάχνει και μαγειρεύει η γυναίκα αυτή, η αγαπημένη του Βασίλη.
1: Εγώ δηλαδή έχω δημοσιεύσει.
0: Χρυσαφένια και Δημήτριος Παΐσιος.
1: Ναι, πολύ τελευταίο.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Παΐσιος?
1: Στα πρωινά ναυάγια.

0: ταξίδεψε η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Δημήτρη και η Αθηνά ταξιδεύουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ. Ναι, να ταξιδεύουμε φυσικά. Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω, εσύ από. Μέσω. Ο δικό σου, εγώ είμαι από αέρο. Άλλοι κολυμπάνε, άλλοι βουλιάζουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώην αναβάγει αριθμό 949 με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Εγώ δεν μπορώ να μην σταματήσω να σκέφτομαι τον Θάνο Πετρέλη να λέει αυτό το κομμάτι. Γιατί ήταν και από τα αγαπημένα μου βίντεο κλιπ με την Ευαγγελία Ραβανή αυτό.
2: Ναι.
0: Άμα σου πω ότι δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Έχω εικόνες.
1: Είναι πάντα πανέμορφη η Ευαγγελία.
2: Ναι,
1: τότε ήταν και μόλις την είχαμε δει, μόλις και βγει στα Ρελάς, στα Καλλιστεία του Αντένα. Να λέμε και αυτά. Και Θάνος Πετρέλης πολύ δυνατός.
2: Στα Καλλιστεία,
1: να ξέρετε. Πολύ. Να ξέρετε δε, θα έρθουν στα Καλλιστεία. Βγήκανε και. Φοβερές πρωταγωνίστριες μετά του χώρου.
2: Ναι.
1: Και στη δημοσιογραφία και παρουσιάστριες και ήταν τότε και τα μοντέλα με άποψη. Και η φάση ήθελε, παρόλο που θα πίστευες ότι τώρα είναι πιο χειραφετημένες οι γυναίκες και πατάνε πόδι και έχουν την άποψή τους στα media και στα social media, τότε είχαν περισσότερο τσαγάνο τα μοντέλα. Τώρα είναι περισσότερο, ρε παιδί μου, διεκπαιρεωτικά στο να δείχνουν τα ρούχα. Αν υπάρχουν και μοντέλα, δεν ξέρω, υπάρχουν μοντέλα πια.
2: Υπάρχουν, ναι.
1: Εννοώ τέτοιου είδους. Απλά... Έλεγες Νόνι Δούνια, Μαρίνα Τσιντικίδου.
0: Ναι, ήταν πιο περσόνες στο παρελθόν.
2: Είναι απλά.
1: Και είχαν και το Ρέα του Τουντζή. Και είχαν και όντως τη. Και την χαρακτήρα τους και την προσωπικότητα τους. Και ήξερες, η Ρέα είναι λίγο πιο έτσι αντράκι. Η Νόνι Δούνια και αυτή ήταν πιο.
0: Βέβαια.
1: Το τσαγανό, ας πούμε. Ναι, αλλά τι, γιατί τα λέγω όλα αυτά, δεν γνωρίζω.
0: Τώρα που είπε τσαγανό,
3: είσαι καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Είσαι αδερφός, ξέρω.
3: Καλημέρα και σε εσάς και σε ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
4: Γεια σας, ωραία, Λευτέρη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Τρίτη.
1: Το διόρθωσε
2: το. Το έστειλε και για αύριο.
0: Και ο Θάνος.
5: Καλημέρα, παιδιά. Στο δρόμο για την δουλειά. Στην εδώ Αττική Οδό, Παπάγου. 23 βαθμοί θερμοκρασία. Εντάξει, φθινοπορεινό νομίζω σήμερα το τοπίο. Αλλά θα δούμε πως θα εξελιχθεί η μέρα. Και στην βροχούλα όμως η βραδινή ήταν έτσι.
0: Έβρεξε το βράδυ.
5: Ένα ότι και η παιδιά πρέπει να μαζευτούμε λίγο σιγά σιγά, το βλέπετε.
0: Φοβερό μας μέρα.
1: Παιδιά, ο Θάνος έχει και ραδιοφωνική φωνή.
2: Ναι,
1: είναι ο Ραδιοθάνος.
0: Μπράβο.
1: Εγώ θα τον ονομάσω το Ραδιοθάνος. Έλεγα λοιπόν για τον Πετρέλη, να ξέρετε, στη Νέα Υόρκη οι Ελληνοαμερικάνοι τους έχουν αυτούς του Fame Story, πάλι Αντένα, πολύ ψηλά.
0: Ακόμη.
1: Πολύ!
0: Έλα ρε.
1: Και θα το πω ότι θα γίνω και λίγο λιάγκας. Και φράγκα πολλά παιδιά. Πάνε, κάνουν συναυλίες και τους πληρώνουν αυρά. Γιατί τους γουστάρουν. Ειδικά ο Πετρέλης είναι στο top.
0: Κάτι ξέρει Μάρο Λίτρα και μένει έξω.
1: Δεν
0: κάνει δουλειές.
2: Κάνει συναυλίες. Εκεί. Εκεί.
0: Βέβαια, ακόμη και τραγούδι έβγαλε πρόσφατα.
1: Και επειδή σας βλέπω ότι παραχαρήκατε, συχτήρι γιατί μου γυρίζει το μάτι.
0: Οχ.
6: Πρωινό συχτήρι.
1: Δεν θα πλατιάσω. Προφανώς και έχω. Προφανώς και έχω. Κατά τι. Πρεσβειοποία. Εντάξει, οκ. Ερωτώ.
0: Ναι.
1: Ευθέως. Ναι. Εσείς όλοι που έχετε πάει την εστίαση ένα βήμα παραπέρα και μπράβο σας. Και γαστρονομικά και ως προς τη φιλοξενία.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι κατάλογοι έχουν τόσο μικρά γράμματα στο ημίφος. Λοιπόν, θα το πω, συγγνώμη, τι παπάρια είναι αυτά.
0: Ναι,
1: αν τα παιδιά
0: θα συμφωνήσω.
1: Συγγνώμη,
2: δεν έχουν πει ακόμα.
1: Συγγνώμη, για τα παιδιά σχολείο, μιλάω για φρούτα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αγριοπάπαρα.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο το πρόβλημα και ειδικά αυτά τα σκοτάδια. Γιατί ρε παιδιά το σκοτάδι.
1: Το σκοτάδι τι.
2: Δεν λέτε πάλι καλά που έχετε και μενού. Γιατί υπάρχουν και τα QR code τώρα.
0: Εκεί όμως το μεγενθύνεις.
2: Σου σκάει στο κινητό
0: να το μεγενθύνεις και το βλέπεις όπως θες εσύ.
2: Ναι, αλλά είναι ολόκληρη διαδικασία. Εγώ πεινάω. Πρέπει να πάω, να δω το QR code, να το σκανάρω, να πατήσω, να μπω μέσα. Έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη, νευριάζω.
1: Σε κάποια στο εξωτερικό να ξέρεις, παραγγέλνεις και από το κινητό σου μέσω QR code. Αλλά η φάση είναι εξής. Γιατί θες να με ξεφτυλίσεις. Αφενός με δυσκολεύεις.
2: Για λέτε, πες και ένα ραντεβού.
1: Αφενός με δυσκολεύεις, αλλά πες θα. Ας το διάλογο.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Το ραντεβού που βλέπει η κοπέλα που κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά γούστρα είναι. Αλλά κατά πάσα θα είναι μικρότερη από μένα.
0: Και σου λέει άσε Δημήτρη, θα κρατάω εγώ απέναντι.
1: Πού ευρέθηκα τώρα εγώ με αυτόν εδώ.
0: Δεν φτάνει το χέρι.
1: Μα να βγάζω το κινητό με το φακόρε, μαν. Λες και είμαι να πούμε τη βλοπόντισα.
0: Έτσι εκεί.
1: Λες και είμαι εργάτη στο μετρό.
2: Χαλάει όλη η μαγεία, αγάπη μου, του πρώτου ραντεβού.
0: Πραγματικά ρε παιδιά.

0: Τετά και Αναστασία. Καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Τρίτη σήμερα.
1: Στρίτη!
0: Στρίτη, πραγματικά.
1: Δεν ανοίγεις το στόμα σου, έχεις κλειστό σαν το στρίτη.
0: Και χορεύουμε.
1: Αθηνά, τι γίνεται?
2: Θέλω να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι εδώ στα πρωινά ναυάγια. Αλλά γράφτε και το προβληματισμό σας. Όχι μόνο καλημέρες, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας έχει κάνει να ναυαγίσετε.
1: Να μιλάτε, και... να μην είστε κλειστοί σας στρίτια.
2: Έτσι. Τώρα, εάν έγινε στραβή και χάλασε το κινητό σας στην πιο λάθος στιγμή, εμείς σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Παιδιά, η Δέσποινα μας στέλνει καλημέρες. Καλημέρα, ναυάγια μου. Να πω δύναμη σε φίλη που έχει αγώνα με το παιδάκι της και σήμερα αρχίζουν θεραπείες.
1: Να ξέρετε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, λέει.
1: Εμείς είμαστε πολύ, έχουμε πολύ θετική ενέργεια, το ξέρω και από τα προηγούμενα χρόνια, και όλα θα πάνε καλά. Ναι. Είμαστε δίπλα σας.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθμο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
13: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
12: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια

0: τώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμοάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Ναι, ρυθμός 949. Εδώ είναι το απόλυτο ναυάγιο. Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. Μην έχεις άγχος γιατί ξύπνησες κάπως, γιατί είσαι κάπως. Για αυτό που είσαι, δεν θα αγχώνεσαι ποτέ. Δεν θα νιώθεις ποτέ άσχημα. Θα είσαι υπερήφανος και υπερήφανη για αυτό που είσαι και για αυτό που ξύπνησες. Και απόδειξη είμαστε όλοι εμείς που σε περιμένουμε κάθε πρωί να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά πριν δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί με ενημέρωσε ο Αλέξανδρος ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Και στα παιδιά εδώ στο Βασίλη και στην Αθηνά που έχουν να σας πούνε ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας πω ότι το σούπερ μάρκετ το δικό σου είναι μόνο ο Μασούτης. Το δικό σου, το δικό μας, όλων μας, γιατί είναι οικογένεια ο Μασούτης. Κατεβάζεις Μασούτης Application, γιατί έχουμε έρθει και στην αιχμή της τεχνολογίας. Κάνεις τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείνεις ακόμα και την ώρα παράδοσης. Δηλαδή δεν θέλω σήμερα. Αύριο έχω το τραπέζι, το μεσημέρι τα θέλω τα πράγματα. Πού να τα βάλω, είναι γεμάτο το ψυγείο. Δεν έχω καταψύκτη.
10: Όλο αυτό το πράγμα.
9: Μασούτης Application. Χρησιμοποιεί και οι vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Είναι παιδιά, όλα είμαστε στην τεχνολογία. Είμαστε τελείως, έχουμε τελείως ευθυγραμμιστεί. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. www.masoutis.gr.
11: Κάτσε, γιατί έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Βέβαια δεν έχουμε παραλήπτη. Ενώ αποστολέα όνομα.
12: Καλημέρα πρωινά, ναι. Βάγια.
9: Καλημέρα. Ναι.
12: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Αθηνά, Βασίλη.
11: Καλημέρα. Ποιος είναι δεν ξέρουμε.
12: Τι είναι κύριε Ουγγαρέζο, δεν σας αρέσουν οι φωνές μας?
11: Να,
12: τα βρω. Πολύ καλές.
11: Ναι.
12: Μήπως θα προτιμούσες κάτι τέτοιο?
9: Όχι, δεν προτιμώ, εγώ προτιμώ το φλού.
13: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Γι' αυτό δεν είχε όνομα. Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό ανάμεσα από Λυκόβρηση και Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Οπότε χρειάζεται υπομονή στο ποτάμι, ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι το κέντρο και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τη συμβολή με τη Βασιλίση Σοφία. Πυκνή ροή αναδιαστήματα στην άνοδο της Κηφισίας. Αυτά μέχρι στιγμής. Και βγαίνοντας από την πόλη για να πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
13: Από τώρα, ναι. Ο καιρός σήμερα.
9: 7 και 37 πρώτα λεπτά, πού πάμε?
14: Σας μιλάει ο πιλότος αεροσκάφους από το Κόπκιτ. Είμαστε ready for departure. Σήμερα θα δροσίσει, θα πιάσει ένα μικρό κούσι το πρωί. Πέφτει θερμοκρασία με ψηλότερο τους 29 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. We are cleared for take off, gear up. Flips up, νοσό, καλή διαδρομή. Θα σας πάω τσαλάκο τους στο προορισμό σας με δροσούλα σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό μας ταξίδι.
15: Υπάρχει ο στρέσεις για αυτά να παραδείγματα.
11: Φοβερό.
9: Είναι το κάνει τέλεια.
11: Είναι από τα best. Είναι από τα best. Παιδιά, λοιπόν, έρχονται τα μικρά ναυάγια. Αυτό μας μένει τώρα.
9: Να πω από τώρα να πάρουν τηλέφωνο. 2 10 68 35 7 22 είναι.

0: Λέτε Παντελής Παντελίδης στο ρυθμό 949. Έτοιμοι για να παίξουμε?
1: Είμαστε έτοιμοι για μικρά ναυάγια, οπότε οπλιστείτε με τύχη, αν και θα σας τη φέρουμε εμείς. 7 και 44 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη,
0: ναι,
1: καλή σας ημέρα με τον Βασίλη, την Αθηνά, τον Αλέξανδρο και τα μικρά ναυάγια.
0: Και τον Δημήτρη. Και έχουμε στα μικρά ναυάγια να δώσουμε το δώρο από την Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία. Και σήμερα δύο δώρα θα δώσουμε σε μικρούς μας φίλους. Το ένα είναι Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καράοκε με δυνατό ήχο. Και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυκτός. Φύγαμε.
1: Να φύγουμε.
2: Μικρά ναυάγια.
1: Σαν πάραμε λοιπόν, θυμίζω πριν δώσω το λόγο στα μικρά μας ναυάγια, τους κανόνες. Μόνο λάθος απαντήσεις. Με τη μαμά και τον παπά, όπως πηγαίνετε στο σχολείο ή όπου πηγαίνετε, και τέτοια ώρα στο σχολείο θα πηγαίνετε, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να συναντηθούμε, να παίξουμε και να κερδίσετε. Ποιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή? Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τους, ονόματα.
3: Γιώργος και Νίκος.
1: Ο Γιώργος και Νίκος.
0: Γεια σας.
1: Γιώργο και Νίκο, πάτε σχολείο?
3: Ναι.
1: Πού, σε ποιο σχολείο πάτε?
3: Εγώ στο ένα το γυμνάσιο.
4: Α, ωραία.
1: Περιοχή?
3: Στον Πειραιά.
1: Ένα το γυμνάσιο Πειραιά, χειροκρότημα. Και ο Νίκος?
3: Στο 28.
1: 28!
0: Μπράβο, στο 28.
4: Μπράβο,
1: λοιπόν,
4: στα παιδιά.
1: Είστε έτοιμοι να παίξουμε για να κερδίσετε? Καλά, έτσι ώστε κερδίσετε, γιατί εδώ το παίζουμε για τη χαρά παίζουμε. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
1: Ωραία,
3: ναι.
1: Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Μην πείτε κανένα σωστό, τα σωστά για το σχολείο. Τι πέφτει από τα σύννεφα όταν βρέχει?
3: Παπούτσια.
1: Πλάκα. Πλάκα, ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι τώρα. Η πίτσα έχει τυρί?
3: Όχι.
1: Σωστά, λάθος. Μπράβο σας.
2: Μπράβο.
1: Ποιο είναι το αντίθετο του πίσω?
3: Μπροστά.
4: Για ξανασκέψου το.
1: Ξανασκέψου το.
3: Πίσω. Δεξιά.
1: Δεξιά. Δύο-ένα, παιδιά, νομίζω ότι κερδίσανε παλικαρίσια. Συγχαρητήρια, καλημέρα, έχετε κερδίσει και τα δύο δώρα.
3: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλό σχολείο, καλημέρα. Καλό σχολείο.
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
6: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
1: Καλό σχολείο, άθλια ευχή.

0: Έρευνα της Ελένης Φρέ, του Δημήτρου Γκαρέζου. Φτάσαμε στο 8 παρά 10.
1: Θέλω να το πω αυτό για την Ελένη. Όχι επειδή είμαστε μόνο μουσικός σταθμός, αλλά γιατί λέμε, ρε παιδί μου, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω την Ελένη ή τηλέφωνο ή να προκύψει ανάγκη να βοηθήσει, είτε με την παρουσία της, είτε παιδάκια, είτε κάποιον που έχει ανάγκη, και να μην έρθει. Ούτε πάνικ, ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Ποτέ δεν έχει μεσολαβήσει κανείς.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Με τη μία, αλλά ξέρει και εκείνη ότι δεν θα την ενοχλήσω. Οποιοδήποτε, και έχω παρατηρήσει κιόλας ότι οποιοδήποτε της λέει κάτι, δεν την ενοχλήσω δηλαδή για κάτι που είναι είναι κάτι σημαντικό πραγματικά. Θα τα παρατήσει όλα και μπορεί θα έρθει και με το παιδί της να βοηθήσει πάντα.
2: Μπράβο, πολύ ωραία που το λες.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα για το συχτήριο σου το πρωινό από την Αγγελική, να το διαβάσουμε.
1: Ναι,
2: λέει, θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, όταν έχω πρεσβειοπία, πώς μπορώ στον καθρέφτη να βγάλω το σκουπίδι που έχει μπει μέσα στο μάτι.
0: Δεν μπορείς.
2: Επίσης λέει, επειδή είπε ο Δημήτρης για τα εστιατόρια και τους καταλόγους, εγώ λέει τους βγάζω πλέον φώτο και τους μεγεθύνω. Να μια λύση.
1: Και αυτό όμως το βλέπει ο άλλος. Γιατί το πρόβλημα είναι μην ξεφτυλιστείς. Το βλέπει τι κάνεις. Κάνεις κόλπο για να δεις τον κατάλογο. Δεν μπορούν τα μαγαζιά να μας βοηθήσουν σε αυτό. Ή να ανάψουν κανένα φως. Ή να μεγαλώσουν λίγο τη γραμματοσειρά.
2: Σε α5.
1: Ναι, ρε φίλε, κάτι να κάνει.
0: Από άποψη και καλά, θα σου φέρνει ένα τεράστιο να ξεπλώνεις.
1: Βασίλη, δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι. Δηλαδή, 45-46 χρονών είμαι δηλαδή. Γιατί πρέπει να υπόκειμαι τον εξευτελισμό, α πούμε, λες και είμαι στα τελευταία.
0: Τι να σου πω, ρε Σιρούλα, τα ίδια τραβάω κι εγώ.
1: Ρε, είμαστε ίδια σειρά. Γεια σου. Σιρούλη μου, θα τρελαθώ.
0: Γι' αυτό παιδιά, το είπα.
1: Συνειδητοποιήσαμε με τον Βασίλη ότι είμαστε ίδια σειρά στο στρατό.
2: Η οποία είναι
1: 2003 ΑΕΣΟ.
0: 282, διαβάζεται και ανάποδα.
1: Η 282. 282 είναι εσωτερικό, το λένε φαντάρι. Δεν υπάρχει
0: σειρά.
1: Επίσημα.
0: Μετράνε
1: τις σειρές που μπαίνουν ο ένας
0: τώρα, με τον άλλο. Τώρα ποια σειρά είναι, τώρα θα έχει φτάσει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Άστο.
2: Να μας πούνε τα κάποιος. Παιδιά, μπορεί κάποιος να μας ακούει.
1: 2003 ΑΕΣΟ 282 ήταν Φεβρουάριος του 2003.
0: Βέβαια. Και απολυθήκαμε πέρα Δεκέμβρη. Όχι, το επόμενο Φεβρουάριο.
1: Το πρώτο 12μηνο.
0: Μας περιμένανε, να ξέρεις, με ανοιχτές αγκάλες. Γιατί η προηγούμενη αμέσως σειρά ήταν 14μηνο. Οπότε είχαν μείνει πολύ λίγοι υπηρεσίες. Και με το που μπαίναμε στα στρατόπεδα μας λέγανε Έλα
2: ο καινούριος, έλα ο νέος.
1: Έτσι ακριβώς. 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Άλλο θέμα. Ήθελα, δεν πειράζει, το πούμε μετά τώρα, εντάξει, μην το πω, έχουμε κανένα μήνυμα, όχι. Εντάξει, πάμε σε κομμάτι. Παιδιά, δεν θέλω, καλύτερα λίγο και να θέλετε κι άλλο.
2: Μπράβο.
1: Παρά να πλατιάζει και να βαριέστε και να λέτε, μου λένε τόση ώρα μιλάνε αυτοί.
2: Σας καψουρεύει.
1: Α, μπράβο.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Αντώνη Ρέμο και τη Δευτέρα του. Σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο ακριβώς τον 8.
1: Αντώνη, μια φορά να πέσει μέσα. Να μια μέρα εκτός.
2: Βγάλε, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, κατάπιασε γιατί έχεις να πεις και αναφορά. Λοιπόν, θέλω το. Θέλω λίγο μέχρι να πηγαίνει το νεράκι της η Αθηνά μας. Αθηνά και Βασίλης, Βασίλης και Αθηνά. Πρωινά να βάγια βουλιάζουμε μαζί με όλους εσάς. 6937-949-949 στο ρυθμό 949. Να σας τυζάρω λίγο, να σας ανοίξω την όρεξη ότι θα μιλήσουμε σε λίγο για μανούρες στη βάφτιση.
2: Παρακαλώ. Να είστε έτοιμοι, θα υποθούν πολλά. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Τώρα, έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή αρχίζει το φθινόπωρο, έρχεται ο χειμώνας και αυτά, να θυμάστε πως προστασία και ενυδάτωση το πρόσωπο χρειάζεται και το χειμώνα και το φθινόπωρο. Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed, λοιπόν. Πολύ υψηλή προστασία από UVA, UVB και μπλε φως με ενυδατική και αντιοξυδοτική δράση για υγιές και λαμπερό δέρμα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
3: Οι συμπεθέροι, αν μιλούνται, να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.
4: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού, μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα. Ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
5: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκάφων. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Καλέ, τι κάνει αυτός?
11: Σου βάζει χέρι.
10: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
11: Α, και εγώ τι θα κάνω?
10: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
11: Τέλειο το Quick Car Wash.
9: Με μίνι μάρκετ στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Vinieris Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Vinieris Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Vinieris Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Vinieris Frigo Gas και Ρουά Ματ.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
14: Ford,
13: Opel
14: και BMW.
13: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
14: Το team των απαιτητικών.
15: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
16: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
15: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κολταράκης.
16: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
15: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
16: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
15: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
16: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
15: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
16: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
15: Το πάρκινγκ.
16: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
15: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
17: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά pavlakondarakis.gr.
0: Στήμων,
2: όχι η οποία στα αγοράζεται από το φαρμακείο, είναι αυτά τα μικρά.
0: Δηλαδή, μπορώ να πάω να πάρω αυτά τα γυαλιά χωρίς να πάω σε οφθαλμία τώρα.
1: Δεν πρέπει να μετρηθώ, ρε Αθηνά.
2: Όχι, έχει βαθμίδες, έχει νούμερα. Θα δοκιμάσεις ποιο σου κάνει και θα το πάρεις.
0: Α, τόσο
2: και
0: εύκολα.
2: Και θα βγάζεις το γυαλάκι.
1: Δεν με αφήνει η οφθαλμίατρος μου και ένα ανεβάκι μου λέει, όχι, λέει να σκληραγωγήσεις το μάτι σου.
0: Ναι,
1: το
0: αυτό μου έχουν πει και εμένα και αποφεύγω.
2: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια η Γιώτα εδώ πέρα που μας έστειλε ένα ηχητικό, παιδιά μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγενθητικός φακός.
1: Πες το, βάλτε να την ακούσουμε.
18: Καλημέρα, πρωινά ναυάγια. Βασίλη και Αθηνά μου, λείψατε πάρα πολύ. Δεν σας πιάνω σε 7, αλλά κοιμάμαι λίγο παραπάνω. Δημήτρη, καλώς όρισες. Μιας και άκουσα την πρεσβειοποία, προλαβαίνω αυτό πριν πω στο σχολείο, να σας πω ότι εγώ ανακάλυψα φέτος στο Χόντο. Έχει μικρά καθρεφτάκια αυτά που βγάζουν τα φρύδια, τα οποία είναι μεγεθυντικά. Αν πώς ανοίξεις, δηλαδή, αυτό το καθρεφτάκι, μια πλευρά είναι μεγεθυντική. Και μου έλυσε έτσι αυτή την ανάγκη και εμένα να βλέπω πλέον τον εαυτό μου, ειδικά τα μάτια που δεν μπορούσα να δω λεπτομέρειες. Αυτά. Καλή σεζόν έχουμε, πώς να το πω. Καλό μικρό καλοκαιράκι να πω όμως. Ακόμα μας επέβρεσε.
2: Α, είσαι τέτοια.
0: Μπράβο.
2: Ωραία το μικρό. Όντως δεν έχεις ακούσει εκπομπές πριν.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα θα βγει εγώ με μια κοπέλα. Ομιγέννητο.
2: Όχι,
1: όχι. Γιατί δεν το βλέπω κοντά. Αλλά τέλος πάντων. Δεν το βλέπω κοντά, διπλής. Ναι, λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση πάω να δω τον κατάλογο, το μενού.
2: Ωραία.
1: Εγώ θα το έχω μελετήσει από το σπίτι, να ξέρετε, το μενού για να ξέρω.
0: Πάνω κάτω.
1: Χωροταξικά που είναι τα ορεκτικά.
0: Εκεί ήταν η σαλάτα.
1: Εδώ που είναι τα ορεκτικά το 4. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Αν έχω καθυστερήσει κιόλα, ξέρετε πού θα λέγομαι. Αν έχω καθυστερήσει το ραντεβού. Ηρακλή που αργό.
0: Άντε γεια.
1: Γεια φεύγω τώρα.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στα πρωινά ναυάγια.
1: Γεια σου ρε Χριστάρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, παρακαλώ με χειροκρότημα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Και Δημήτρης Σουκουγαρέζος.
1: Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ. 8 και 8 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας. Γνωμούλα. 6-9-37-9-49-9-49. Θέλω πραγματικά να αποκαλυφθείτε. Θέλω μανούρες που ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνουν σε βαφτίσια.
0: Ναι.
1: Έγιναν στην εκκλησία, έγιναν στη συνεννόηση του ονόματος. Εδώ θα σας ρίξω μερικά έτσι τυράκια. Πρώτον, ό,τι πει ο νονός, αυτό ισχύει. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές έχει δωροδοκηθεί νονός. Από ποιον? Από τα πεθερικά. Και τώρα.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι τα πήρε για να πει το όνομα.
1: Πριν δώσω τώρα το λόγο σε εσάς και, και στα ναυαγιά μας, θα πω την unpopular opinion, η οποία είναι η εξής. Και τι έγινε? Κάνουν σαν τρελές. Εγώ τώρα και τώρα σε εξιστεί. Οι νύφες κυρίως,
2: ναι.
1: Και οι γαμπροί λιγότερο, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δική μου γνώμη, βρίστε με.
0: Ναι.
1: Πέστε να με βάτε.
0: Τι
1: να μην βγει το όνομα της πεθεράς ή του πεθερού. Ένας γονιός είναι, μεγάλωσε το παιδί του όπως μεγάλωσαν τα παιδιά τους όλοι οι γονείς. Και το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για τα άγχη που πέρασε, για τον πόνο. Μην πω τώρα τι λένε οι μανάδες όταν τις τσαντίζουμε που για να σε κάνω έπαθα αυτό και εσύ
0: τώρα εντρικάρεις, επίτηδες
1: το πιστεύω, φίλε, έχω δει το βουβό πόνο.
0: Θα γίνω νύφη τώρα.
1: Έχω δει το βουβό πόνο της πεθεράς που η κακομοίρα επειδή έχει και ένα επίπεδο.
2: Ποια κακομοίρα, τα λόγια που βάζει δεν τα λες.
1: Έχει και ένα επίπεδο.
2: Έχει
1: και ένα επίπεδο και δεν θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει φασαρία και παίρνει αυτό το ύφος
2: της
1: στεναχώριας. Γιατί? Για να μην βγάλεις το παιδί. Ευαγγελία,
2: α πούμε. Φέρνει αυτό το ύφος γιατί είναι χειριστική, αγάπη.
1: Και να το βγάλεις μαριλούπα.
0: Και, ναι. Και σου λέει, κοίταξε εγώ. Εσείς ό,τι θέλετε κάνετε. Εσείς θα αποφασίζετε το ζευγάρι.
1: Τι σε πειράζει.
2: Εμένα με
1: πειράζει.
2: Μα
1: να σου το πω κιόλας. Η νύφη το κάνει και για να πικάρει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν την νοιάζει καθόλου.
2: Όχι,
1: δεν την ενδιαφέρει. Σιγά. Και το όνομα τι λέει. Ευαγγελία. Μια χαρά είναι το όνομα.
0: Να δεχτούμε τότε το δεύτερο όνομα. Γι' αυτό έτσι βγαίνουν τα φεδό Γιώργος και το Θανατώνης.
1: Μα γιατί το θες Θανατώνη, φίλε.
0: Γιατί ο Αντώνης ο πεθερός μου. Μούτρωσε όταν του πω ότι θα τον βγάλω Θανάση.
2: Οπότε πάρε ένα Θανατώνη τώρα και
1: δεν σου ζήτησε ούτε λεφτά. Αργά ή γρήγορα θα του ζητήσει και
0: προχωράει. Θα είναι κάτι που κουβαλάει το παιδί μια ζωή.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κολόπεδο!
0: Ολοκλήρωση. Λοιπόν.
2: Όλες οι πεθαρές τώρα κίνημα. Με ογκάζει μπροστά.
1: Αύριο μεθαύριο θα του ζητήσει και το χωραφάκι.
0: Σωστά.
1: Θα του ζητήσει και το σπίτι. Θα του πει ρε μπαμπά, δεν μα τα γράφει γονική παροχή.
0: Το ξανασκέφτομαι τώρα.
1: Δεν σου ζήτησε τίποτα. Ένα όνομα.
2: Είναι εναλλακτικό δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα, είναι λίγο ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι.
0: Καλός είναι και ο Αντώνης.
2: Λοιπόν,
0: καλό είναι και το όνομα. Δεν το είχα βάλει αυτό σαν παράδειγμα.
2: Το χωράφι δεν το έχει σκεφτεί.
0: Όχι, ρε εσύ.
2: Λοιπόν.
0: Δεύτερο όνομα. Δεύτερο.
2: Αν δεν σ' αρέσει το. Βασικά το ζευγάρι, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το ζευγάρι αποφασίζει τι όνομα θα πάρει το παιδί του.
1: Ναι. Εγώ είπα να λάβει ως σοβαρό.
2: Τι κρίνει για την αντιλάβει.
1: Να λάβει ως σοβαρό παράγοντα, ναι, και τον παπά ή τη μαμά που έχουν
2: ούτως ή άλλως στην Ελλάδα το
1: έχουν μια πικριά, ρε.
0: Ωραία.
1: Αθήνα, εντάξει.
0: Δημήτρη, εσύ έχει βάλει.
1: Μην τσαντίζεσαι, μην τσαντίζεσαι.
2: Τσαντίζομαι γιατί έχουν γίνει έκτροπα στις βαφτίσεις.
0: Έχει δίκιο. Μια ερώτηση σύντομη. Εσύ στη θέση του πεθερού θα ήθελες να βγάλουν το όνομά σου? Δηλαδή θα σε ενδιέφερε να βγει ο εγγονός Δημήτριος?
1: Δεν τρελαίνομαι. Εγώ να ξέρετε.
2: Είναι αυτός που θα γκρινιάξει. Αυτή είναι που γκρινιάζει.
1: Εγώ να ξέρετε, είμαι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος του Γεωργίου. Είμαι αυτός που συνεχίζω το όνομα. Υπάρχει κι άλλος Δημήτρης Ουγγαρέζος, ξαδερφός μου, αλλά είναι του Χρήστου.
0: Για να τα έχεις ψάξει τόσο.
1: Εγώ συνεχίζω. Ο πατέρας μου ήταν ο Γιώργος του Δημητρίου. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης του Γεωργίου. Και θα βγάλω Γιώργο.
2: Ναι, γιατί παίζει ρόλο και το πατρόνυμο.
1: Έτσι πρέπει να συνεχιστεί το όνομα. Δεύτερον, αυτά τα και με τα διπλά ονόματα. Αλέξανδρος Αναστάσιος και τα λοιπά. Δύο ονόματα σημαίνει δύο γιορτές. Πήρα τον Κακομοίρη το Σταύρο, τον αδερφό του βαφτιστηριού μου, από τα μούτρα της προάλλες, γιατί τον λένε και Άγγελο.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, δεν μου πήρες να μου πεις
0: χρόνο.
1: Και του λέω, ρε Σταυράκι, όχι, δεν μου ζήτησε δώρο το παιδί, να τον πάρω να τον ευχηθώ. Και του λέω, Σταυράκι, δεν γίνεται κάθε φορά να μου ζητά θύμα. Ο δικός μου είναι Γιώργος Παναγιώτης. Ο άλλος είναι Σταύρος Άγγελος.
0: Έχεις δίκιο με αυτό.
1: Μάλλον είναι τέσσερις γιορτές.
2: Τέσσερις γιορτές.
1: Να θυμάμαι τέσσερις γιορτές.
0: Δύσκολο.
2: Έχουν γίνει παρεξηγήσεις. Μην ακούς τον Ουγγαρέζο τώρα που λέει έτσι. Ναι. Δεν το ζητάνε έτσι οι πεθέρες, αγάπη μου, το όνομα. Εγώ θα το πω.
0: Πες
2: και
0: το.
2: Να, η θεία είναι ένα, ακούει πάντα η θεία μου είναι ένα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, θεία, καλημέρα.
2: Λοιπόν, και ας γράψει, η πεθερά της δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε, του πρώτου της εγγονιού. Γιατί δεν βγήκε το όνομά της. Το είχαν τάξει το παιδί στον Γιώργη, το βγάλανε Γεωργία. Και δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε φίλε, επειδή δεν την είπανε Βαρβάρα. Μα θα πούμε το επόμενο, λέει. Να είμαστε γεροί, θα κάνουμε παιδιά, θα πούμε το επόμενο.
0: Και δεν μου αρέσει το Βαρβάρα καθόλου.
2: Κατάλαβες. Γιατί παίρνει το μέρος της πεθεράς, αλλά δεν λέει και το.
1: Δεν το ξέραμε, ρε Βασίλη, να σου δώσουμε και την ληξιαρχή. Την έκρηξη σου δεν στο φορτούνι.
0: Να βάγει από ό,τι καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα ημέρα. Εσείς θα έχετε όπως και να έχει μανούρες σε βαφτίσια. Δεν μπορεί.
2: Μας έχουν στείλει.
1: Μωρή, εσένα λέω, εσένα, νυφή. Τι σε πειράζει να βγάλεις το όνομα της πεθεράς σου. Κακομαθημένη. Ας το διάλογο. Πρωινά Ναυάγια.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Εγώ προσπαθώ να αποφύγω αυτά που πετάνε εδώ στο στούντιο. Και ατάκες και μπουκάλια μεταξύ του. Ρυθμίστε λίγο.
1: Μπουκάλια με τον Κούπερ. Παίζουμε μπουκαλάδα με τον Κούπερ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτό, πες μου τι σου χρωστάω, να υπάρχει μια ερωταπόκριση. Δηλαδή να λέει Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, να απαντάει ποιο ήταν, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
2: Αχ, γι' αυτό με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Περάσαμε δύσκολο καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, 6937-949-949 στο Viber είναι τα πρωινά ναυάγια και εσείς όλοι μαζί τραβάμε κουμπί και βουλιάζουμε εδώ μέχρι τις 10 ώρα το πρωί. Οπότε θα σας αφήσουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι το θέμα ημέρας, τι είναι?
2: Συζητάμε για το θέμα ημέρας. Έχει στείλει ο κόσμος, ανταποκρίθηκε πολύ στο 6937-949-949. Μιλάμε για μανούρες που έχουν προκύψει με τα ονόματα, με το τι όνομα θα βγάλει στο παιδί, θα βγάλει την πεθερά, θα βγάλει τον πεθερά.
0: Όλο και κάτι θα σας έχει τύχει. Έχει στείλει χαρά, ας πούμε, μήνυμα και λέει: έχω τύχει σε βάφτιση που λέει ο παπάς και το όνομα αυτού αντί. Και μιλάει λέει ο νονός και μπερδεύεται από συνήθεια. Αντί να πει το όνομα που του είχαν πει να πει, είπε το δικό του. Και αναγκαστικά το παιδί βγήκε Αλέξανδρος. Ενώ ο στολισμός ήταν Δημήτρης.
1: Οι κανόνες στη βάφτιση που εγώ κάνω ένα μικρό σεμινάριο στο οποίο βαφτίζει είναι: βάζεις λάδι παντού. Παντού! Στα μάτια, μέσα, στα αυτιά!
0: Ωραία. Ναι, παντού.
2: Ναι,
0: μην το πει.
2: Ναι, εκεί.
1: Και επίση το όνομα. Ό,τι πει ο νονός, παιδιά.
2: Αυτό μπερδεύτηκε, σου λέει και το όνομα αυτό και νόμιζε τον ρωτάει για το όνομα.
0: Και λέει πώ σε λένε, και λέω εγώ Βασίλειο. Και εδώ έπρεπε το παιδί Βασίλειο. Ενώ ο στολισμό ήταν, λέει, Δημήτρη.
2: Τραγικό. Λοιπόν, η θεία μου είναι ένα, επιβεβαιώνει φυσικά ότι είναι αλήθεια. Και μάλιστα το παιδί το είχε τάξει ο γιο τη, όχι η νύφη. Δηλαδή το είχε τάξει το παιδί της, κατάλαβες. Και μετά βγάλανε και την Μαρίλια δύο ονόματα. Γίνεται χαμός,
1: ωραία,
2: παιδιά.
1: Εγώ λέω, ήρεμα θα το πω.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα. Ένα όνομα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Εκτός αν είναι.
0: Περίμενε.
1: Λέω, γιατί να στεναχωρήσεις ένα γονιό τώρα που είναι το λιγότερο που σου ζητάω.
0: Άκου λίγο, τι λέει η Στέλλα. Εγώ, λέει, δεν είχα πρόβλημα, λέει η Στέλλα, στο να βάλω το όνομα του πρώτου παιδιού του πεθερού. Αλλά μου κρατούσαν μούτρα για το δεύτερο. Δηλαδή, λέει, εγώ γονείς δεν έχω.
2: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο.
2: Και αν Δημήτρη ο πεθερός και η πεθερά μια ζωή κάνουν τη ζωάρα τους, δεν έχουν τίποτα να κληροδοτήσουν στο γιο τους, ή ακόμα χειρότερα, αν έχουν κάτι τα δίνουν όλα στον άλλο γιο, να τα προβλήματα βγαίνουν. Ενώ οι γονείς σου είναι αυτοί που στηρίζουν συνεχώς και οικονομικά και με μαγειρέματα και με φύλαξη παιδιών και γενικώς σε όλα, δίνεις το όνομα στον πεθερό που το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα περάσει καλά. Ενώ οι γονείς της νύφης έδωσαν και δίνουν συνεχώς ψυχή, λέει η Ιωάννα εδώ από τη Λάρισα. Τι γίνεται, Δημητράκη, σε στριμώξαμε?
0: Έχουν γράψει κατεβατά.
1: Παιδιά, εγώ είμαι λογικός άνθρωπος. Αν το επιχείρημα είναι λογικό, το ακούω. Έχει δίκιο η Ιωάννα τώρα, έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να το δώσουν το όνομα των γονιών που, που σκίζονται, αλλά θα πρέπει να παραδεχτεί ο σύζυγος ότι σκίζονται οι γονείς της νύφης περισσότερο. Ναι. Της σύζυγου.
0: Λοιπόν, η Βάσια σε καλωσορίζει, λέει, καλή αρχή, μου λείψετε Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς
0: ήρθες. Και έχει και άλλο, λέει, παραλογισμό η κατάσταση. Τι? Με το δεύτερο παιδί που έχει το όνομά του, αλλά δεν του κάνει γιατί δεν είναι ο πρωτότοκος, άρα ούτε με το δεύτερο έχει σχέση.
1: Ναι, ναι. Εμένα οι γονείς μου, να ξέρετε, είναι το πρώτο που γεννήθηκε ήταν η μάνα μου και δώσανε του παππού. Του παππού του μπαμπά δηλαδή.
2: Ναι.
1: Που ήταν Γεωργίος, Γεωργία τη βγάλανε.
0: Ναι.
1: Μετά το δεύτερο βγαίνει το αγόρι.
2: Ναι.
1: Και το βγάζουν και αυτό Γιώργο. Αφού Γιώργο θέλανε την αρχή.
2: Πού το πας?
1: Και για σου λέει, κάτσε μήπως δεν βγει και βγει πάλι κορίτσι. Και βγάζουν για σιγουριά την πρωτότοκη Γεωργία. Και βγαίνει ο δεύτερος αγόρι και βγάζουν και είναι δύο αδέρφια, Γιώργος και Γεωργία. Επίσης του κουμπάρου μου, όταν γεννήθηκε η αδερφή πρώτη, υπόθηκε η εξής ατάκα. Άλλες εποχές. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Έτσι τα μάθανε.
2: Για πες, ναι, για την ατάκα.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Όχι.
1: Πάει πεθερά στην ύφη που είχε κάνει το κορίτσι.
2: Ήδη συγχύζομαι.
1: Την πιάνει συγκαταβατικά και της λέει: δεν πειράζει. Δεν πειράζει, της λέει. Θα πλένει τα ρούχα. Θα πλένει τα ρούχα του παιδιού που θα έρθει. Το παιδί είναι το αγόρι.
2: Τραγικό.
1: Τραγικό, τραγικό. Αλλά εντάξει, έτσι ήταν οι εποχές τώρα κι εσύ. Μην κάνεις έτσι. Μην μου πιάνεις το στόμα σου.
2: Δεν μπορώ. Με τις φαρμακόγλωσσες πεθαίνουν.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κρίνεις τώρα με κριτήρια του σήμερα το τότε. Τότε αυτή ήταν αντίληψη. Κακός. Αλλάξανε, βελτιωθήκαμε, εξελιχθήκαμε, προχωράμε.
2: Λοιπόν, να διαβάσω άλλο ένα.
0: Παραλώς,
2: γιατί
0: παραλώς,
2: γίνεται χαμός εδώ. Έχω δύο παιδιά. Κανένα όνομα κανενός παππού. Φίλιππος και Στέλλα, άσχετα. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Περίμενε να τελειώσω. Οι γονείς μου, λέει, με παρακάλεσαν γιατί δεν τους άρεσαν τα ονόματά τους να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά μια ζωή με ένα άσχημο όνομα. Ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζεις ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας, κάτι πάει λάθος.
0: Τι θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
0: Ωραία, για συνέχισε.
2: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον.
0: θέλει.
1: Μα τι διακοιμάνεις πέρα. Η

0: Συγγνώμη, εγώ το ζήτησα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Μιχάλη μου, ο Μιχάλης είναι αδερφός. Λοιπόν, όχι, τρελάθηκα τώρα. Άρα, δεν σα νοιάζουν τα παιδιά σα. Σα νοιάζει ο ανταγωνισμό. Γιατί τι λέει εδώ, τι μα είπαν τα μηνύματα. Ότι αν κάνει πίσω το πεθερικό, τότε και εγώ θα κάνω πίσω. Αλλά εφόσον εκείνοι θέλουν να βγει το όνομά του, θέλουμε και εμεί να βγει το όνομά μα.
1: Έχει ένα πόντι αυτό. Είναι θέμα εγωισμού.
0: Άρα, ναι, δεν βάζει όμω το παιδί πρώτο. Μη μου τσαμπουνάτε το παιδί και το όνομα του παιδιού κτλ. Και αούα. Έλα, Μιχάλη μου, συνέχισα, αγόρι μου, δεν έχω χρόνο.
1: Α, συνεχίσουμε, ωραία.

0: Εγώ τώρα στον άχαρο ρόλο, μετά το Μιχάλη Χατζηγιάννη, και αφού έχουν νεύρα εδώ πέρα στο στούντιο, ειδικά ο Ουγγαρέζος δεν μιλιέται, παιδιά, θα σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε το κινητό σου. Είναι η πιο λάθος στιγμή. Λοιπόν, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι του γραφείου σου. Περισσότερα μαθαίνεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Συνήλθες.
1: Μα άδικο έχω! Άδικο έχω!
2: Τώρα γιατί έχεις νευριάσει?
1: Να στείλουν τα μηνύματά τους.
3: Ακούω σου πω μικρή, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιά... Το μπαλιάτσο.
1: Και την έβαψες.
3: Ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με

0: Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Καλημέρα σας από τον πάτο του ραδιοφωνικού βυθού. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Είναι και ο Αλέξανδρος εδώ, ο Βλαχαδάμης. Με ενημερώνει από το κοντρόλ ότι έχετε φουντώσει με τα μηνύματα. Ελάτε να τσακωθούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα πόνο.
10: Σένα τα έχουν βάλει όλοι.
9: Επίσης, με ενημερώνουν από το κοντρόλ και θα σας ενημερώσω και με τη σειρά του ο Βασίλης ότι η κίνηση έχει πήξει. Οπότε
11: Ραμός.
9: Αράξτε εδώ στα ναυάγια και βγάλτε το, ξεσπάστε επάνω μας. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας και back to school σημαίνει Μασούτη. Όπως και η καθημερινότητά μας σημαίνει Μασούτης, η οικογένειά μας είναι ο Μασούτης, γιατί εκεί χωρίς άγχος θα αποταθούμε όταν χρειαζόμαστε τα βασικά. Τα βασικά και κάτι παραπάνω. Σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόροι και πολλά ακόμη, με μεγάλη ποικιλία και προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε και για την καθημερινότητα της οικογένειας, όλα όσα χρειάζεστε μόνο στο Μασούτη. Εδώ και 50 χρόνια. 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας, τεράστιο το δίκτυο πια και μεγάλη η αγκαλιά. Μάθετε περισσότερα στο Μασούτης.gr και στο Μασούτης και κατεβάστε το Μασούτης Application.
11: Για να δούμε το ηχητικό που μας έστειλε η Ηλέκτρα ή παραλίγο Αλεξάνδρα.
12: Καλημέρα παιδιά. Από ό,τι μου έχουν πει, εγώ αντί για Ηλέκτρα θα ονομαζόμουν Αλεξάνδρα. Γιατί έκανε λάθος ο νονός μου και την ώρα που είπε ο παπάς και το όνομα αυτού μπερδεύτηκε και αντί να πει Ηλέκτρα είπε Αλεξάνδρα που ήταν η αδερφή του. Αλλά ευτυχώς δεν το άκουσε ο παπάς και φώναξε η νονά μου Ηλέκτρα και έτσι πήρα το σωστό όνομα. Αλλιώς θα με λέγανε Αλεξάνδρα.
10: Η αδελφή του του ήρθε την ώρα το όνομα
11: σαν
10: για τον
11: να πάω εγώ τώρα που βάφτισα τη μικρή τη Μαρία και να πω για να μπερδευτώ και να πω Κωνσταντίνα. Πώς μπερδεύεσαι?
10: Έλα ρε.
9: Εγώ στο λέω από τη δουλειά μας. Όταν γι' αυτό στα διαλύματα δεν κάνουμε ποτέ πλάκα με κάτι που δεν πρέπει να πούμε. Όταν σου λένε κάποιοι συνέχεια ή εσύ το λες τον εαυτό σου, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω. Το λες. Υπάρχει ένα άλλο κίνδυνο. Εδώ η Νατάσα μου λέει και στην κόρη μου λέει, είπε ο νονός το όνομα της κόρης του. Αναστασία αντί για Αντωνία.
11: Εντάξει,
9: αλλά εντάξει, μας έκανε λέει τη χάρη ο παπάς. Απαγορεύεται.
10: Ρε φίλε, μοιάζουνε. You have one job.
11: Ρε παιδί μου, μοιάζουν Αναστασία
10: με
11: Αντωνία.
10: Ένα όνομα έχεις να δώσεις, είναι δυνατόν να μπερδεύεις το όνομα? Αυτή τη δουλειά έχεις να κάνεις. Πας και γίνεσαι νονός και λες το όνομα του παιδιού. Θα μπερδέψεις το όνομα ρε παιδιά τώρα, μην με τρελαίνετε.
9: Έχουμε κανένα μήνυμα να διάβασουμε?
11: Τώρα μισό λεπτό.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Ποιος θα μιλήσει λέει για την ατελείωτη κίνηση της μεταμόρφωσης? Θα μιλήσω τώρα εγώ. Έχει.
9: Μεταμόρφωση οι παλιές κουκουβάουνες.
11: Ναι, μπράβο. Εκεί είναι. Έλα ρε Ουγγαρέζε, πόσα ξέρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα στη μεταμόρφωση όντως έχει κίνηση και από το Ζεφύρι προς το Μαρούσι αν είσαι στην Αττική Οδό και από τη Λυκόβρηση προς την Νέα Ιωνία αν είσαι στο ποτάμι. Γενικότερα ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος από κάτω χαμηλά την Ιερά Οδό μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, χαμός ανάμεσα από το Μαρούσι και το Ψυχικό, το κέντρο Σύσκατο. Λοιπόν, χαμός και αν πηγαίνεις από τη Βουλιαγμένη προς τους Στήλους. Γενικότερα η συγκρούση στον έβασμά της είναι

0: με κίνηση, Φιλολάο, Ημιτού στο κέντρο και η Πειραιός μετά τον Γκάζι. Υπομονή, παιδιά, δεν έχω τι να πρωτοπώ.
1: Και να βάλω.
2: Ημιτή, ο καιρός σήμερα. Πεθαίνω.
3: Σας μιλάει ο Λότος Αεροσκάφους. Με σαυροκόπκιτ. Go ahead, go ahead. We are cleared for the golf. Έχουμε άδεια για να απογευθούμε. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι θα βάλει ψύχρα εκεί που φτάνω στον προορισμό μας. Η θερμοκρασία έχει αρχίσει και πέφτει. Βλέπω μπροστά μου ξεκάθαρο ένα φθινόπωρο. Αλλά με ανησυχείτε, θα σας πάω τσαλάκο του στον προορισμό σας. Δεν θα φύγει υδρότας. Δεν θα στάξει υδρότας σήμερα.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν,
4: δεν μπορώ να το συνεχίσω.
1: Να πούμε το ταλέντο της Αθηνάς, γιατί παιδιά έχει μπει μια φορά σε πτήση και έχει αποτυπώσει τόσο πιστά. Θα σου πω και μερικά. Cabin crew παίξε πολύ.
4: Α, ναι, ναι,

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, στο ρυθμό 949. Είναι τα πρωινά ναυάγια. Έτσι, που μαλώνουν τώρα.
1: Ναι,
0: συνεχώς.
1: Έχουν πάρει, παιδιά, χαρακόμματα. Αθήνα μου και Αθηνά μου, θα μπορούσε να λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 6937-949-949 στο Viber. Μπείτε, πάρτε κι εσείς το όπλο σας εντός εισαγωγικών και αφού είστε κολλημένοι στην κίνηση, ελάτε να συζητήσουμε. Συζητάμε για μανούρες και φασαρίες στις βαφτίσεις.
0: Αθηνά, σε θέλω ψύχρεμη. Ναι. Η Στελίνα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει με το αν σέβομαι ή εκτιμώ τους γονείς του άντρα μου, σε παρένθεση δεν, θα τους ευχαριστώ πάντα γιατί κάναν τον άντρα μου.
2: Ωραία, έτσι. Βεβαίως,
0: ήμουν έγκυος στο πρώτο μας παιδί, κάνουμε μια συζήτηση για το όνομα, του λέω του άντρα μου πως ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει, αν θέλεις να βγάλουμε τους γονείς σου κανένα πρόβλημα, το θεωρώ και σωστό, και χαμογέλασε και δεν της είπε τίποτα ο άντρας της εκείνη τη στιγμή. Όταν μάθαμε το φίλο του παιδιού, πήρε μπροστά μου τη μαμά του τηλέφωνο και της είπε, μαμά, να μαζίσει η μικρή τάδε. Παράδειγμα, χάρη τη λέγανε Μαρία, την ξέρω εγώ, παράδειγμα, χρησιμοποιώ ένα όνομα, την πεθερά. Okay. Και κλείνει το τηλέφωνο και μου λέει, της το χρωστούσα.
2: Δεν το είχαν συζητήσει δηλαδή από πριν.
0: Είχαν συζητήσει στο παρελθόν ότι δεν θα είχα πρόβλημα αυτό.
2: Άλλο δεν θα είχα πρόβλημα, ναι. Αυτό τώρα έγινε. Εγώ δεν θα μιλήσω.
1: Δεν επαναλάβα. Όχι, να συζητήσει. Να μην φωνάζει, σου είπα.
2: Θα συγχυστώ,
1: αγαπητέ.
2: Λοιπόν, θα συγχυστώ.
0: Δεν έχει φραστεί αλλιώς.
1: Μα είπε ότι δεν επανέλαβε τη συζήτηση. Η συζήτηση είχε γίνει. Γιατί του είπε. Παλιά. Και του είπε ότι το παιδίο πιο είναι από τους γονείς
0: του.
1: Δεν
0: αυτός.
1: Τους χωνεύω κιόλας, αλλά επειδή σε κάνανε.
0: Ναι, αυτός το τσίμπησε, το αποθήκευσε και το εκμεταλλεύτηκε την κατάλληλη στιγμή και την έφερε εξαπρόπτω όμως. Και της το πέταξε.
1: Να της πει ένα σίγουρα εντάξει, το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, ναι, είναι σοβαρό. Ρε.
1: Έλα, παιδιά, εντάξει.
2: Τι Δημήτρη, τι λες. Δημήτρη, τι λες.
1: Έλα, έλα.
0: Πάμε για τα μάτια.
1: Έλα, έλα. Μα κάνει γιατί. Σιγάν! Μάλιμα ξέρει.
3: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Έλα.
1: Hello. It's time for English.
2: Oh.
1: Welcome. Please have a seat.
2: Yes.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Παρεπτόντως έτσι και σαν μια ψηλή είδηση, να ξέρετε ότι Ουαλία, Σκωτία και Ιρλανδία αντιτίθενται στην Βρετανία και λένε τα κάνετε σαν τα μούτρα σας με τον Brexit, αυτό μας στήχησε οικονομικά και από εδώ και πέρα θέλουμε αυτοδιάθεση. Να αποφασίζουμε εμείς για την εξωτερική μας πολιτική. Ασχετό και σχετικό.
2: Α, νόμιζα για την προφορά.
1: Για τη δική μας προφορά. Okay, welcome. We're going to discuss today about the phrasal verbs.
2: Phrasal verbs.
1: Do you know? Κοιμήθηκε όλος.
0: Όχι, δεν κοιμήθηκε.
1: Τι είναι τα phrasal verbs, λοιπόν.
0: Προσπαθώ να μάθω την προφορά. Συγκεντρώθω στην προφορά.
1: Phrasal verbs.
2: Είναι αυτά που δεν κλείνονται.
1: Είναι φράσεις που αποτελούνται ακριβώς από αυτό που λένε, από ένα ρήμα και μία πρόθεση και σημαίνουν κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Ας πούμε, για να ξέρετε, φροντιστήριο για τα phrasal verbs είναι το τραγούδι του Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
2: Okay.
1: Give up είναι, give είναι δίνω, up πάνω, μαζί το give up όμως σημαίνει κάτι άλλο.
2: Παρετούμε.
1: Give up,
0: θα σε παρετήσω.
1: Παραδίνομαι.
2: Ναι, παραδίνομαι.
1: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Let down. Θα σε αφήσω κάτω.
1: Αφήσω κάτω είναι στην κυριολεξία. Τι σημαίνει το phrasal verb let down?
2: Να μην πέσεις ψυχολογικά.
0: Απορρίψω.
1: Όχι, απογοητεύσω.
2: Μάλιστα.
1: Α, λένε ρε.
2: Ναι, τι να πούμε.
0: Τι λένε οι Άγγλοι.
1: Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε κάτι πιο απλό. Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση.
2: Ναι.
0: No.
1: Αθηνά is beautiful.
0: No.
2: Την ώρα.
1: Ακούστε με λίγο.
2: Την ώρα.
1: Αθηνά is beautiful.
0: Ναι.
1: Isn't she?
0: Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι.
1: Θα λέω εγώ και εσείς θα κάνετε την επιβεβαίωση. Γελάει ο Αλέξανδρος.
0: Δεν είναι, αυτό είναι.
2: Yes, είναι η απάντηση. Yes, is.
1: Ναι.
2: Of course.
0: Ρε, και εμείς το κάνουμε αυτό, στα ελληνικά.
1: Βασίλης isn't hungry.
0: I am hungry.
1: Is he. Όχι, I am hungry, ρε.
0: Μισό λεπτό, ρε, παιδιά. Και εμείς το κάνουμε αυτό.
2: Λέει τον καημό του.
0: Όχι, ρε, αυτό δεν είναι. Ότι δεν είναι ωραία η Αθηνά σήμερα. Αυτό είναι.
1: Όχι, η Αθηνά είναι ωραία σήμερα. Δεν είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραία, πάμε.
0: Να την έλα.
1: Okay.
0: Ναι, okay.
1: After the show, we have
2: what?
1: Air check with Despina.
0: Don't we have?
1: Yeah.

0: Στέλλα, καλή φέτος. Υπεύθυνοι είμαστε που μόλις ακούσαμε.
1: Με τον.
2: Με τον Φέρι.
0: Μπράβο,
2: τον
0: Θοδωρή Φέρι. Λοιπόν, για διόρθωσε τώρα που τα έκανε στα μούτρα μας.
1: Όπω, παιδιά, συγγνώμη, έκανα τεράστιο λάθος.
0: Θα σας πω το disclaimer. Παιδιά, δεν έχετε απαιτήσεις από τα ναυάγια.
1: Ναι, να περιμένετε.
0: Τα κάνουμε όλα λάθος. Γι' αυτό και βουλιάζουμε μαζί. Μαζί τραβάμε το κουμπί.
1: Εντάξει, έκανα λάθος μια αντωνυμία. Αντί να πω του, αντί να πω μου, μάλλον είπα του. Γράφει εδώ.
0: Όταν είδαμε στα μικρά ναυάγια δεν λέμε μόνο λάθος απαντήσεις. Είμαστε για το λάθος μας.
1: Μικρό λαθάκι. Δηλαδή, αντί του, είπα μου. Όταν είδαμε το φίλο, πήρε την μαμά του, είπα εγώ. Όχι. Πήρε τη μαμά μου, έγραφε Στελίνα. Άρα ο κύριος πήρε τη μαμά της,
2: δηλαδή χωρίς να της πει
1: την πεθερά του, και της έδωσε το όνομα.
0: Επειδή είχε εκτιμήσει
1: τη συζήτηση
0: που του είχε πει η γυναίκα του, ότι εγώ μπορεί να μην είμαι και η καλύτερη μου άνθρωπη η γονή σου, αλλά ναι, επειδή σε έκαναν, θέλω να δώσω το δικό του όνομα.
1: Ορίστε, τζάμπα
0: το
1: βρίζαμε.
0: Το θυμότανε λοιπόν και παίρνει τη μητέρα τη και τη λέει: το δικό σα όνομα θα βγάλουμε και μόνο και μόνο ξέρω εγώ.
1: Τώρα είναι καλό, Αθηνά.
2: Δεν είναι. Τώρα είναι καλό. Μα συγγνώμη τώρα, άλλο αυτό. Άλλο αυτό και άλλο.
1: Ούτε τον ρώτησε.
2: Εντάξει, θα έπρεπε να ρωτήσει. Αλλά τυπικά. Τύπη.
0: Λοιπόν, έχουμε. Έλα.
1: Έλα, έχουμε ξεφύγει σοβαρά.
2: Το όνομα το παίρνει αυτό που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου. Αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε Βρασίδας. Και ο γιος. Και ο γιος και η κόρη και ο σκύλος και το Δαναρί.

0: Μπράβο σου και σένα. 6-9-37-949-949 στο Viber. Πρωινά ναυάγια εδώ με την Αθηνά και τον Βασίλη. Το Βασίλη και την Αθηνά. Και θέμα που έχει φουντώσει. Τσακωμή και μανούρες στα βαφτίσια. Ένα μήνυμα και αμέσως μετά να μας πει αυτό που θέλει η Αθηνά.
1: Στα 15 μου μαζί με τον πατέρα μου βαφτίσαμε ένα κοριτσάκι, λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Η μαμά του κουμπάρου Γεωργία, η πεθερά Γεωργία και τα δύο. Ναι. Δώρο θα το έλεγε κάποιος. Όταν είπε σε μάνα και πεθερά ότι θα βγάλει το παιδί Γεωργία, η μία είπε το βγάζει για τη μάνα σου και η άλλη το βγάζει για την πεθερά σου.
0: Άμα θέλω να τσακωθώ, θα τσακωθώ.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
5: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
7: Είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία. Μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες. Μείον 10%.
11: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
12: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Σειρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Jack. There's a boat. Jack. I'll never let go.
19: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν πιστεύω να έχετε. Είναι τα πρωινά Ναυάγια, είναι ο ρυθμός 949. Δεν πιστεύω να έχετε καμία αμφιβολία ότι σήμερα στη λέξη των χαμένων μαπών φυσικά το θέμα, η λέξη είναι το βαφτίσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτονόητο.
0: Σας το λέμε από τώρα. Γράψτε ποιηματάρες σήμερα να ξεκινήσει η απαγγελία. Γιατί έχουμε και δωράρα φανταστική. Βαφτίσι. Το βαφτίσι.
20: Αυτή είναι η λέξη που
1: έρε τη βαφτίσι έχει να πέσει.
0: Θα πέσει πολύ βαφτίσι. Ναι, το ξέρω εγώ. Είχα και το προαίσθημα. Λοιπόν, πάμε λίγο σας παρακαλώ στα μηνύματα. Έχουμε από βαφτίσια. Μανούρα σε βαφτίσια.
20: Έχει γίνει ένας χαμός με τα βαφτίσια σήμερα, να ξέρετε. Ο κόσμος μπορεί να είναι σταματημένος στην κίνηση. Ευχαριστούμε που ακούτε πρωινά Ναυάγια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
20: Βρίσκει και χρόνο όμως να γράψει.
0: Ωραία.
1: Είναι γεγονός, λέει ρε, ότι γίνεται χαμός με τα ονόματα των παιδιών. Στη δική της οικογένεια υπάρχει ηρεμία. Εγώ έδωσα, λέει, στο πρώτο μου παιδί και τα δύο ονόματα των γιαγιάδων, αλλά δεν είχα καμία απέτηση από κανέναν παρόλο που είχα μανιάτη πατέρα. Όλα καλά. Ηρεμία.
20: Και εμείς, τέσσερα αδέλφια και τα τέσσερις βγήκαν.
0: Οι μανούρες προκύπτουν. Όταν κάποιος ορθώσει ανάστημα.
20: Αυτό είναι.
0: Και λέει ο άλλος, ο οποίος στην αρχή δεν είχε καμία πρόθεση να τσακωθεί. Γιατί εσείς και όχι εμείς? Εκεί γίνεται στον ανταγωνισμό, γίνεται η μανούρα.
1: Γίνεται το
0: ενώ αν δεις τον άλλο συγκαταβατικό, λες και εσύ και εμένα δεν με νοιάζει, μωρέ, κάτω τι θέλετε.
20: Μπράβο.
1: Όπως πριν ο Γιώργος που λέει, και από ποια Γεωργία δεν βγάλεις το όνομα, από μένα ή από εσένα? Ποια Γεωργία?
20: Πρέπει να γράψεις το στολισμό πάνω. Γεωργία της Πεθεράς, σε παρένθεση.
0: Γεωργία Α ή Γεωργία Β.
20: Έτσι είναι. Ξαναπιάνω συνέστημα για να διαβάσω. Α, δεν έχουμε να διαβάσουμε όλα. Ναι,
1: περιμένω και διαβάζει.
20: Αχ, ξεκινάει έτσι το μήνυμα.
0: Εγώ. Τον Ευαγγελάτο που σταματάει ό,τι λέει για να δώσει 8 χιλιάρικα. Με αναστεναγμό. Προχθές ξεκίνησε η εκπομπή έτσι.
20: Ήταν βαρύ το κλίμα.
1: Γιατί το δώρο είναι ευχάριστο.
20: Εγώ είχα, λέει, δύο μεγαλύτερα αδέλφια αγόρια. Μια χαρά τα πήραν τα ονοματάκια των παππούδων. Εγώ όμως πήρα και από τις δύο γιαγιάδες. Βαρβάρα Ευαγγελία. Πόσο με μπισούσαν. Ωραία και τα δύο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ψυχραιμία, παιδιά.
0: Όχι ηρεμία.
1: Έλα.
21: Ηρεμία.
0: Καλά, ηρεμία.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει. Στο ρυθμό 949, πώς να είσαι, αφού ακούς πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. 6-9.
2: Κάτσε, γιατί έκανα μια κουβέντα.
1: Δεν ήταν εντάξει. Αν σας το είπα, δεν ήταν. Βέβαια, επειδή το λέμε για το κάρμα και πώς έρχονται τα πράγματα. Διάφορα περιστατικά.
0: Έχουμε μείνει τώρα NA, έτσι δεν λέγεται.
1: Μην κάνεις ποτέ κακό, γιατί έτσι έρχεται χωρίς κάποιος να σου το φυλάει. Δεν χρειάζονται εκδικήσεις. Έρχονται, αυτά γυρίζουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν αυτό που σας έλεγα τώρα, αγαπημένα μου ναυάγια, τώρα σας το συζητήσετε. Την πάτησε ακριβώς έτσι από.
2: Ναι.
1: Από έναν από τους λίγους ανθρώπους που είχε παραπάνω θέση από αυτόν και έπαιξε την ίδια μπάλα που είχε παίξει και εκείνος με μένα.
0: Όσοι δίνετε σημασία, λέμε.
1: Οι παλιοί μάπες καταλαβαίνουν τι λέω. 6-9-37-9-49-9-49. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Πείτε την άποψή σας για οποιοδήποτε θέμα. Έχω και άλλα θέματα, ναι. Αλλά επειδή τώρα είναι η ώρα, για η ιερή ώρα που εχθρεύεστε ο ένας τον άλλον, ραδιοφωνικά μισείτε ο ένας τον άλλον.
2: Όπως όταν παίζει ΕΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Α, μπράβο,
1: ακριβώς.
2: Θα τα ζήσουμε αυτά, θα έρθουν αυτές οι μέρες.
1: Θα έρθουν, πρέπει να βάλουμε και τα αθλητικά μας. Θα δούμε, να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, είναι το Ούγκα Challenge που εσείς θα δούμε ποιος. Έχουμε μία νίκη ήδη του Βασίλη. Να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα και την Παρασκευή ο χαμένος όλης της εβδομάδας, δηλαδή αυτός που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες νίκες,
0: θα
1: υποστεί μία δοκιμασία. Ηρέμησε. 6-9-37-9-49-9-49, κάτι έχω στο μυαλό μου που έχει σχέση με γύμνια.
0: Εύκολα, θα κάνω. Θα χάσω.
1: Όχι, όχι, ήταν. Ούγκα Challenge. Ήταν αστείο, δεν θα μπορούσα ποτέ να σας ξεγυμνώσω. Είπαμε να δουλέψουμε. Είπαμε να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε και τις δικές σας ιδέες, αγαπημένα μου ναυάγια. 6-9-37-9-49-9-49. Τι να κάνει ο χαμένος την Παρασκευή. Θέλουμε κάτι ιδιαίτερο εξευτελιστικό, όχι όμως που να φύγει την αξιοπρέπεια.
2: Ότι ο άλλος τσίπησε και λέει, εγώ το κάνω.
0: Τι γίνεται. Θα αφήσει να κερδίσεις.
1: Γιατί κάνει τη διατροφή τώρα και έχει πάρει τα πάνω. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κατηγορία η σημερινή, και εσείς αγαπημένα μου ναυάγια μπορείτε να συμμετέχετε από, από το αυτοκίνητο, είναι λαδερά φαγητά. Βασίλη!
0: Φασολάκια.
1: Ναι, πράσινα.
2: Μπάμιες.
1: Ναι.
0: Αρακάς.
1: Ναι.
2: Γεμιστά.
1: Ναι. Έχει τρελαθεί.
0: Ωραία, αγκινάρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άνηθος πάει πολύ.
0: Ναι.
2: Μπριάμ.
1: Ναι.
0: Τουρλού.
1: Το ίδιο σε κατσαρόλα.
2: Είναι, πάμε.
1: Τώρα είναι σε κατσαρόλα.
0: Ωραία, μελιτζάνες.
1: Το παίρνω σωστό, το παίρνω σωστό.
2: Πάλι.
1: Έλα.
0: Τι λες καλέ.
1: Έλα.
2: Ωραία, η Mamba LD.
0: Τι λες μωρέ, το η Mamba LD δεν είναι λαδερό.
2: Πάμε.
1: Σήμερα
2: η Mamba LD προχώρα. Όχι, στο Φορτούνι μίλησα, δάσκαλε, συγγνώμη. Δεν έβγαλα γλώσσα.
0: Τι βλέπεις, προκαλεί.
1: Προκαλεί.
0: Όχι, μισό λεπτό, το η Mamba LD δεν είναι λαδερό.
1: Είναι, είναι, είναι.
2: Δεν έχει κοιμάτω να τώρα σύνελθε, θα μου πεις για λαδερά φαγητά τώρα. Τα σχένομαι όλα. Όλα τα σχένομαι, δεν θέλω τίποτα.
0: Τις είπαμε.
1: Τις είπαμε.
0: Ωραία, γρήγορα να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Πέντε! Τέσσερα!
0: Κολοκυθάκια, όχι.
2: Τι κολοκυθάκια.
1: Τι κολοκυθάκια.
0: Βραστά.
2: Ναι,
1: όχι, δεν είναι λαδερό.
2: Ευχαριστώ.
1: Τρία! Δύο! Ένα.
0: Μπράβο, Αθηνούλη.
2: Thank you! Επιτέλους η εκδίκηση του Μπριάμ.
1: Μην ξεχνάτε να στέλνετε, μάλλον να γράφετε ποιήματα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Η λέξη είναι το βαφτίσι.

0: θέλω εγώ με σένα από τον Γιώργο τον Σαμπάν. Γεια σου Γιώργα ρε. Τον έχω και πολύ γούρι να ξέρετε τον Γιώργο. Και κάνει και πολύ ωραίο live ο Γιώργος.
1: Βέβαια.
0: Με το Μακρόπουλο νομίζω θα είναι φέτος. Αλλά μπορεί και όχι.
2: Και τέλος πάντων. Και πέρσι δεν ήταν.
0: Ναι, γι' αυτό ναι, το λέω.
2: Μπας
0: περιπτώσει τώρα. Ακούστε, αυτό είναι ο ρυθμός 949. Η εκπομπή είναι τα πρωινά ναυάγια. Mm-hmm. Είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης, είναι η Αθηναία Φαλίδου. Και είναι και ο Αλέξανδρος
1: και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε από πού ακούσατε την πιο unpopular opinion που έχετε ακούσει αυτό το μήνα. Είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Και θέλω να είμαστε ψύχρεμοι.
2: Οπα.
0: Αν σε κερατώσει. Και με αυτόν που είμαι αυτήν που σε κεράτωσε. Τα φτιάξουν. Μη ρέμισε, σε παρακαλώ. Μην μου κάνεις τον Ευαγγελάτο.
2: Είναι τα χειρότερα μας τα κέρατα.
0: Προσέξτε. Αν σε κερατώσει και με αυτόν. Αλέξανδρε, μη γελάς, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και με αυτόν ή με αυτήν που θα σε κερατώσει. Είναι περισσότερο καιρό μαζί. Καλά έκανε και σε κεράτωσε.
1: Μετά εκ των υστέρων, λες, ε.
0: Ναι. Δεν ήταν για να είστε μαζί. Γιατί αν είσαι 7 μήνες με έναν άνθρωπο και φεύγει και πάει σε έναν άλλον και είναι 3 χρόνια μαζί, σημαίνει ότι καλά έκανε και πήγε και με αυτόν έπρεπε.
1: Όχι ότι θα πω και μπράβο και του μου αρέσει, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέω.
2: Έχει δηλαδή, ένα δεν το είχα σκεφτεί αυτό, γι' αυτό βασικά.
1: Δηλαδή, αλλά μέχρι να περάσει ο καιρός και να φτάσουν τα 3 χρόνια αντί 2 και να πεις είχε δίκιο τελικά, περίμενε. Αυτό ακριβώς.
0: Για σε παρακαλώ. 6, 9, 3, 4, 9, 4, 9, 9, 4, 9.
2: Άκου τώρα.
0: Βαράτε με.
3: Είμαστε βαράματα.

0: Κωνσταντίνε μου, αλλά εσύ τι ανάγκη έχεις, μια χαρά είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Έλα καλά, την οικογένειά του έχει κάνει, τις επιτυχίες τους έχει κάνει.
2: Τώρα όμορφος περάσει...
0: είναι ο κερατάς, όπου τον βλέπω ως και εγώ στον γουστάρι.
2: Έχουμε περάσει σε πεσημιστική φάση, μην μη δίνετε συμμαχάλια.
1: Έχουμε μια συζήτηση,
2: γι' αυτό θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σου και έχει ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά, παιδιά, προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ, συμμετέχετε στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείτε πλούσια δώρα. Κράτησε και εσύ την απόδειξή σου. Μπες στο big.pavlabacktoschool.gr και ανέβασέ την για να δηλώσει συμμετοχή. Μπίκ, γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Και αν σου χάλασε το κινητό ή αν έσπασε η οθόνη, οτιδήποτε και να έχει πάθει, μη στεναχωριέσαι καθόλου, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Τρομερό! Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Φυσικά με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Γιατί μιλάμε για Vodafone, περισσότερα θα μάθετε στα καταστήματα ή στο vodafone.gr.
0: Σκάρωσες στιχάκι, σκάρωσες στροφή που να έχει μέσα τη λέξη βαφτίσει. Για πάρε σιγά σιγά τηλέφωνο στο 210-6835-722. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά γιατί έχουμε δωράρα. Γευστικότα.
3: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.

0: μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.

0: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. 9 και 33 πρώτα λεπτά με την Αθηνά, τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο εδώ. Είμαστε τα πρωινά Ναυάγια στο ρυθμό 949 και έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω έχετε τσιμπήσει πολύ με τα θέματα. Βαφτίσει είναι η λέξη,
15: ναι, ναι,
14: για τα ποίηματα, για την λέσχη των χαμένων μαπών. Με πολύ γευστικό και πολύ μανιτζέβελο ωραίο δώρο. Θα σου το πω, θα σου το πω αμέσως μετά. Τι θες να το πω τώρα? Ήρθες πάνω το κεφάλι σου το χάροντα.
15: Ναι, ναι,
14: εντάξει, να το πω τότε.
15: Εν τω μεταξύ να πω εγώ ότι η θεία σου είναι ένα, συμμετείχε στο διαγωνισμό, στο

0: Μασούτης 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον.
1: Πόπο, διαβάζω τα μηνύματα, παιδιά. Λέει ο Κωνσταντίνος, παιδιά, για να μην τους πουν αχάριστους, βγάλανε και τα δύο ονόματα, ναι, από τα πεθερικά, Παναγιώτης Αθανάσιος, και τον βονάζουνε Πανάθα. Αυτό σας λέω.
0: Έλα μου Πανάθα, αρρώστια.
1: Και να είναι Ολυμπιακός, λέει.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Μη γελάτε, θα σας κοπεί το γέλιο. Τουλάχιστον τους κάνουμε παρέα στους ανθρώπους, το ελπίζουμε. Στείλτε μας μηνύματα για το πώς περνάτε στην άνοδο του Κεφισού που είναι υποτελειαρισμένη. Τι κάνετε στην Πειραιώς που μου έστειλε ο Σταύρος, εμένα δεν έφτασε από Πετράλωνα Κολωνάκι σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, γίνεται χαμός γενικά στο κέντρο, χρειάζεται υπομονή και στην άνοδο της Κεφισίας και στον κόβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, αλλά και στο Γέρακα. Γενικότερα ένα ποτηλιάρισμα συναντούμε τούτη εδώ την ώρα και στην παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Η υπομονή είναι μόλις Τρίτη.
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Καλησπέρα σας, γυρίες και γύροι, είμαστε μέσα στο κόκκιτ, σας λέει ο πιλότος αεροσκάφους, έχετε άμεση επαφή με το cabin crew. Είναι εδώ γύρω τριγύρω, μπορείτε να τους ψάξετε ό,τι χρειαστείτε. Είναι συχτήση μας, φανταστική ημέρα.
5: Πες cross-check, cross-check.
4: Cross-check. Λοιπόν, we are cleared to land σε πολύ λίγο, έχουμε ένα hold short και line up and wait. 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία υψηλότερη σήμερα στα γύρω της Αθήνας. Τώρα που θα κατέβετε θα βάλετε ένα ζακιτάκι, γιατί εγώ θα σας κατεβάσω κάτω χωρίς τα λαϊδρότα και δεν θέλω να μπουδιάσετε, θέλω να είστε προσεκτικοί, όσο θα φτάσω στο σου σου εσάρετε.
3: Τώρα είναι η στιγμή, παιδιά, για να καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22. Θέλουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη βαφτίση και να μας κάνετε να γελάσουμε.
1: Για πάμε, για πάμε!

0: κάσα μου. Φορτηγό από την Ελλάδα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Και ήρθε η ώρα για εσάς και την ποίησή σας.
1: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Χάθηκαν οι μάπες στη σχεδία τους, αλλά συνεχίζουν να απαγγέλουν. Σήμερα το ποίημα έχει θέμα ή επασφαιρετώσει μέσα τη λέξη βαφτίση. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είσαι? Όπα.
2: Ο Παύλος είμαι.
0: Γεια σου ρε Παύλο.
3: Έλα ρε Παύλο, καλημέρα γόρι.
0: Καλημέρα γόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πώς είναι τα πράγματα? Έχεις ακούει το σκυλί από πίσω, ε?
2: Κάτσε πάνω το σκύλο μέσα, παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, βάλαμε.
3: Αγόρι. Η αγόρι είναι κορίτσι.
0: Μέσα σε μέσα και στο έξω του σκύλου.
2: Αγόρι, ο Άτλας.
0: Ωραίος. Ο Άτλας.
2: Ωραίος. Πήγαμε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
3: Δώσ' το Παύλο.
2: Στον τυπογράφο έφτασα να βγάλω προσκλητήριο. Την Κυριακή που έρχεται έχουμε το μυστήριο. Το γιο μας θα βαφτίσουμε και στην Αγία Μαρκέλα. Τι όνομα θα δώσουμε, μας έχει πιάσει τρέλα. Νόντα λέει τον πατέρα μου και το δικό σου ζήσει. Βλέπω να γίνεται χαμός σε τούτο το βαφτίσι. Κανόνισε κυρία μου να σε πάω μηνιώντας. Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα είναι Νόντας. Και εσύ μου είπες ξέχνα το από μένα το νήσι.
0: Μπράβο.
2: Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα θα με ζήσεις. Αν βγάλεις Νόντα το παιδί, στο λαδερό θα πήξεις. Το δικό μου το κορμί δεν θα ξανααγγίξεις.
3: Πολύ ωραίο! Πολύ δυνατό!
0: Άφησε και τα υπονοούμενά του. Σωστό Παύλο, σε ευχαριστούμε αγόρι μου. Καλημέρα! Να σε καλά!
3: Ίδωλο, ίδωλο.
0: Έχουμε αλλών.
3: Ναι,
4: βέβαια.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Πώς είναι? Είμαι παλιός μάπας να φανίσω, είμαι ο Πάνος.
0: Έλα, ρε Πάνε. Έλα, ρε Πάνε. Τι γίνεται, πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Είμαι στο φορτηγό αυτή τη στιγμή, σταμάτησα για να απαγγείλω.
0: Ωραίος. Από το φορτηγό της Νατάσας στο φορτηγό του Πάνου πάμε.
3: Ωραία.
0: Πολύ δυνατός.
5: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν.
0: Είσαι έτοιμος?
5: Είμαι έτοιμος.
3: Δώστε.
5: Ο Κουμπαρούλης κάποτε έριξε ένα μαμίτι.
0: Μπράβο.
5: Κάποιο γεννήθηκε παιδί. Πάμε για βαφτίση.
0: Έτσι.
5: Φίλοι μου έγιναν ονός. Το όνομα αυτής, Χριστίνα, για να το συνηθίσω, μου πήρε κανένα μήνα. Νονέ εδώ, νονέ εκεί. Νονέ και παραπέρα. Που πάρε να θεμάσαι που σου βάλα και βέρα.
3: Έλα.
0: Ευγανμένο από τη ζωή, παιδιά.
3: Πολύ ωραία.
0: Καλώς. Βιωματικό. Βιωματικό. Ωραίο σου πάνω.
5: Πολύ ωραία. Γιατί νιώθω στη συμβία αυτή.
0: Αλήθεια.
3: Νονέ, εκεί νονέ.
0: Λοιπόν, πάνω σε ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε οπωσδήποτε ξανά, εντάξει. Καλημέρα πάνω. Καλημέρα, αδερφέ. Να είσαι καλά. Επόμενο.
6: Είναι ναυάγια.
0: Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Σταματία λέγομαι.
0: Γεια σου Σταματία. Από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι?
7: Από Εγάλεο.
0: Εγάλεο. Πάρα πολύ δυνατό Εγάλεο City. Λοιπόν, θες κάτι να σου... Γενικά, αν θέλετε και κάτι να πείτε για αυτά που λέγαμε πριν, ναι, είσαι ελεύθερη, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Ναι, θέλεις να μιλήσεις, θες να απαγγείλεις, ό,τι γουστάρεις.
7: Ωραία, θα απαγγείλω.
0: Πάμε.
3: Ωραία.
7: Ωραία, με φωνάζουν μπέμπα, μπέμπι και μικρούλι και μου τσιμπάνε όλη μέρα το μαγουλάκι, το αφράτο. Ήρθε η ώρα όμως να αποκτήσω όνομα επίσημο. Μπάσκε ησυχάσω και μερακλώσω στο τραπέζι το γεμάτο. Ελάτε να γελάσουμε και να με ακούσετε. Να κλαίω.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
3: Ήταν τόσο, ρε παιδί μου, απρόβλεπτο. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα από
0: την ποιήση. Δεν ήξερες τι να περιμένεις την επόμενη λέξη.
3: Άρα... Κερδίζει!
0: Κερδίζει!
3: Γιατί αυτό θέλουμε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το περίμενες?
7: Όχι,
0: λοιπόν, καλή όρεξη στο Γουαγκαμάμα. Να πας να περάσεις ωραία με την παρέα σου.
3: Παιδιά, να πούμε για το Γουαγκαμάμα.
0: Να πούμε ότι καταρχάς είναι πολύ ωραίος χώρος. Είναι έτσι εκεί στον πάνω όροφο εκεί του, στο Golden Hall. Σωστά, δεν είναι, λέω.
3: Και βεβαίως, στο Golden Hall, βέβαια, και στην Κηφισιά και στην Αιώλου.
0: Στο Golden Hall να πας. Λοιπόν, εκεί.
7: Στην
0: Αιώλου
3: να πας.
0: Στην Αιώλου να πας. Εγώ θα πάω στο Golden Hall. Λοιπόν, έχει ωραίο φαγητό με την παρέα σου και νέες γεύσεις και έτσι δοκιμασμένες. Και σούσι και ράμεν και πολυνησιακά και κινέζικα και γιαπωνέζικα.
3: Το κοκτέιλ, γιατί το ξεχνάς το κοκτέιλ?
0: Το κοκτέιλ έχει φοβερά κοκτέιλ, θα την κάνεις ταράτσα. Και έχει και ωραίο κόσμο.
3: Έτσι, καλά να περάσεις λοιπόν.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
3: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
4: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: τι κάνεις.
1: Νίνο και Τζοσεφίν, τι κάνεις, στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Αλέξανδρος στην παρέα μας εδώ πέρα και όλοι εσείς. Και, και, ένα, και μια τηλεφωνική...
2: Ναι,
1: παρακαλώ.
3: Θέλει, τι κάνετε, ρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος...
2: Ποιος είναι στη γραμμή, γιατί δεν ακούς...
3: Είμαι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Σας ακούμε, ναι.
3: Είμαι ο Γιαννάκη και είμαι παλιός ακροατής, σας αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είμαι να δω σήμερα στο σχολείο.
1: Τι. Πώς μιλάς.
3: Τα κοράκια ακούν πουλάκι και τα κοριτσάκια ακούν πατάτα.
1: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
3: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Είμαι με τον φίλο μου, κάνω παρέα με τον φίλο μου που τώρα στο σχολείο.
2: Ορκίζομαι, Γιαννάκη.
3: Πώς το λένε.
2: Πώς το λένε,
1: πώς το λένε, Γιαννάκη.
3: Μαρδινο Γιαννάκη.
1: Γεια σου. Τέλεια.

0: Νίκος Αμπέργης, κομμάτι της ζωής μου, στο ρυθμό 949, στα πρωινά ναυάγια της Τρίτης. Και μιας και λέμε Νίκο Αμπέργη και ακούμε και απολαμβάνουμε, επίσης θα τον απολαύσουμε στον Αντένα αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Νίκο Αμπέργη, στην παρουσίαση ο Θοδωρής Μαραντίνης, στον Αντένα, στην τηλεόραση, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τα μεσάνυχτα. Χορηγός της βραδιάς είναι η Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Έρχονται και άλλες νύχτες, παιδιά. Έρχονται.
1: Τι και μέρες και νύχτες. Τίποτα δεν θα μας εμποδίσει, παιδιά, να δούμε τον Αντένα που λέει ο Βασίλης το Σάββατο το βράδυ.
0: Ούτε ένα.
1: Αντένα. Ο Αντένα, παιδιά, θα παίζει 12 το βράδυ απέργει το Σάββατο. Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα εμπόδιο να το δείτε. Ούτε ένα σπυράκι το οποίο μπορεί να εμφανιστεί την ακατάλληλη στιγμή. Γιατί θα έχετε acne fix, patches, pimples and spots. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες, αυτά που μόλις σας είπα, με τάση ακμής. Acne fix patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Καλημέρα στους καλλιτέχνες, καλημέρα στους ηθοποιούς, καλημέρα στους τραγουδιστές, καλημέρα στους σκηνοθέτες, καλημέρα και στους κομπάρσους και στους ιμπρεσάριους.
2: Καλημέρα στους πιλότους, καλημέρα στους διανομής, στους καπετάνιους, στους υπάλληλους ξενοδοχείου, στους ξεναγούς, στους μεσίτες, στους ασφαλιστές, στους γραφίστες.
0: Στους τοπογράφους, στους γεωλόγους, στους χημικούς, καλημέρα στους βιολόγους, στους φυσικούς και στους μαθηματικούς.
1: Παρκαδόρους, σεκιουριτάρδες, φαντάρους, ταρίφες, καλημέρα σας. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τα πρωινά ναυάγια. Η βύθιση έχει ολοκληρωθεί. Σας παραδίδουμε στον Μόλο με την Αθηνά Αβαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Πλαγαδάμη.
2: Και τον Δημήτρη Ουγγαράζο.
1: Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτός αύριο. 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Καλημέρα.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμό.
1: Με το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
5: Νησί 939.

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 10 25 150 και 26 710 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
2: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
1: έλεγχος air condition,
2: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
1: μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με μίνι μάρκετ στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμβουλή.

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
5: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
4: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
5: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
4: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
5: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
4: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
5: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
4: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
5: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
4: Το πάρκινγκ.
5: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
4: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
6: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά-κονταράκης.gr.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
2: Περισσότερα στο alfa.gr.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε.
6: Το έχω.
4: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
7: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι, μεσημεράκι Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόλις έχω πάρει σκητάλι από Γιώτα Τσιμπρικίδου, είμαι η Άννα Ζιρδέλη και πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Τρόποι επικοινωνίας. Παίρνεις τώρα το κινητό σου και δίνεις το παρόν μέσω Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάς, μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Μπορεί ο καιρός να μας τα χάλασε, μπορεί να μας άλλαξε τη διάθεση. Εμείς πάμε κόντρα, διότι μπορούμε. Έρχονται 10 στη σειρά με πολλές επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύ, Αντωνίρα μου βλέπω, Γιώργος Σαμπάνης, Χριστός Μενιδιάτης. Τώρα όμως, μα ανοίγει αυτή την ώρα ο Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Τρίτη, ρε παιδιά, μπερδεύεστε. Τρίτη και αρχίζει και χαλάει ο καιρό. 15 του Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που μπορεί να έχει γενέθλια. Από γιορτέ θέλω να σα πω ότι βλέπω ότι ο Νικήτα γιορτάζει και ο Βυσαρίωνα. Χρόνια πολλά να του χαίρεστε όποιον έχετε και όποιον αγαπάτε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, και ψάχνουμε εδώ πέρα διάφορα και περίεργα για να έχουμε, για να σα τα λέω. Ένα τύπο που μάλλον λατρεύει το σιδέρωμα. Ναι. Ναι, ζήσαμε να τα ακούσουμε και αυτό, ότι υπάρχει άντρας που λατρεύει το σιδέρωμα. Αντί να ασχοληθεί με να πάρει την απόφαση τέλος πάντων να σιδερώσει απλά, αποφάσισε να συνδυάσει τη δουλειά του σπιτιού με την περιπέτεια. Και έτσι γεννήθηκε το extreme ironing. Ακριβώς όπως τα ακούς. Και εξαπλώθηκε γρήγορα και είχε γίνει και παγκόσμιο πρωτάθλημα με συμμετοχές από 10 χώρες. Βέβαια έχει χρόνια τώρα να ξαναγίνει, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι έπαιρνε τη σιδερόστρα και πήγαινε. Πάνω σε τζιπ. Κρεμόταν, πώς το λένε, με κάτι σκοινιά ανάμεσα σε βράχια. Στο βυθό υπάρχουν φωτογραφίες, πάνω σε άλογο. Τι να σας πω, έπεφτε με, πώς το λένε αυτά, καλέ, κολλάει και το μυαλό μου τώρα, όταν το θες δεν έρχεται, που κάνεις ελεύθερη πτώση με τη σιδερόστρα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, εγώ αυτό θα πω, και βρίσκουν τέτοιες σκουτές ιδέες, σκουτές. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας και έχει στείλει για να μας καλησπερίσει. Καλή ακρόαση Μαριάνθη, και στην Κατερίνα που είναι, για να δω που είναι, να την, στην Ηλιούπολη. Φιλιά πολλά και στην Ηλιούπολη. Συνεχίζουμε, έρχονται τα υπόλοιπα γιατί είναι 10 στη σειρά και είναι πολλά. Και τώρα Παντελής Παντελίδης και Βασίλης Καράς. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Στο ρυθμό 949.

0: Μεσημεράκι Τρίτες λοιπόν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μια Άννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και αν κουράστηκες να ακούς για αρνητικές ειδήσεις, πάμε να ακούσουμε τα ωραία, τα ευχάριστα και τα αυτά που γίνονται στον κόσμο και δεν τα μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, ποτέ. Για παράδειγμα, στην Νορβηγία λένε ότι είναι διαφορετική χώρα εκεί πέρα. Οι άνθρωποι κρεμούν στους φράχτες τους σακούλες με μήλα που τους περισσεύουν, ώστε όποιος περνάει να μπορεί να πάρει δωρεάν, αποτρέποντας έτσι τη σπατάλη καλών φρούτων. Επίσης στη Φιλανδία, κάτι που δεν θα δούμε εδώ, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας, τοποθετούν θερμενόμενες καμπίνες ανάγνωσης σε πάρκα, προσφέροντας στους ανθρώπους ένα ζεστό ήσυχο μέρος για να διαβάζουν και να χαλαρώνουν το χειμώνα. Αυτές και άλλες πολλές ωραίες ειδήσεις θα πούμε σήμερα και επίσης τώρα. Να τα ευχάριστα, να τα καλά. Αν εσύ θέλεις να κάνεις δικό σου ένα Cherry Tingo 4, σε περιμένει στο Regency Casino Montparnasse. Γιατί οι κληρώσεις συνεχίζονται, 25 Σεπτέμβρη έρχεται ακόμη μία. Και εσύ μπορεί να κάνεις δικό σου αυτό το αυτοκίνητο. Είναι εξαιρετικό, είναι μοναδικό. Μπορείς να μπει στις κληρώσεις πηγαίνοντας, παίρνεις το κουπόνι συμμετοχής σου. Μην ξεχνάς ότι είναι δωρεάν στην είσοδο του καζίνου και ρυθμιστή σε ΕΠ για συμμετοχή άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα. Και υπεύθυνα πάμε τώρα να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου. Τι κάνανε σήμερα τα παιδιά?
1: Πρωινά ναυάγια. Να διαβάσω άλλο ένα. Έχω δύο παιδιά.

0: κανένα όνομα κανενός παππού.
1: Οι γονείς μου.
2: Αυτή δεν τη θέλω.
0: Με ειλικρινά Δημήτρη, αν νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
3: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
2: Δεν τη θέλω καθόλου.
3: Ωραία, για συνέχισε.
0: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
2: Μα τι διακοιμάνεις πέρα, η ψυχολογία.
0: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε βρασίδας. Και ο γιος και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι.
2: Οι άθλοι συνάδελφοι, αυτά ναυάγια, με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
0: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
3: Τώρα. Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
2: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε που θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
4: Άντε, πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθμο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99.

0: σπιρισού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is gonna be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συνεχώς της.
11: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο

Επιστρέψαμε λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 3 ακριβώς. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949 και Sky, παιδιά, και έρχεται ο απρόσμενος επισκέπτης. Ξαναχτυπά, είναι γεγονός. Στο The Giannis Κατινάκη Show, παρακαλώ, που τον απολαμβάνετε καθημέρα 5 με 8 μετά από μένα. Λοιπόν, έκανε αμέριμνο στην εκπομπή του. Και ξαφνικά η ομάδα του ρυθμού 949 μπήκε στο στούντιο και του παρέδωσε το πρώτο στοιχείο. Ντουβρουτζάς, πλακάζ, κλακάζ του είπαθε, κατάλαβες. Και τι ήταν αυτό το πρώτο στοιχείο? Το άγαλμα της ελευθερίας. Σε μίνι έκδοση φυσικά, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Στείλτε λοιπόν στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 ποιος υποψιάζεστε ότι μπορεί να είναι ο απρόσμενος επισκέπτης, γιατί φέτος χτυπάει εδώ, Γιάννη Κατινάκη Show. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες και όπως καταλάβατε καλά, ναι, η Νατάσα Θοδωρίδου είναι αυτή και μόλις μπήκε με το φορτηγό της. Ας την απολαύσουμε. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Αργύρο λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργύρος, Noisy εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και παράσταση θα σας στείλουμε και σας ετοιμάζουμε και ωραίες συναντήσεις και στο εκτός ρυθμού, θα τα πούμε όλες στη συνέχεια. Αλλά ένα από τα πιο κοντινά και πολύ ωραία, την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, τώρα αυτή εδώ, αυτή μεθαύριο, με μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις, θα σας περιμένουμε στη Γλυφάδα, συγκεκριμένα στα My Market, στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος, όπου ανακαινίστηκαν τα My Market εκεί. Γιορτάζουμε αυτά τα νέα εγγένεια του καταστήματος. Θα είναι η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το ρυθμό, φυσικά από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι θα εκπέμπει ζωντανά. Και θέλω να σας πω ότι τα μπορείτε να απολαύσετε εκτός από τα ψώνια σας και δώρα πλούσια. Και τι είναι αυτά τα δώρα, φυσικά θα είναι αντίστοιχα χρήματα. Μιλάμε για το καλάθι των αγορών σας, που θα αξίζει 200 ευρώ από 18 έως και 29 του μήνα, και φυσικά 18 και 19 Σεπτέμβρη και 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών αξίας 100 ευρώ πλάς. Καταλάβατε, χαμός θα γίνει. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για την επόμενη ώρα με 10 στη σειρά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ.
6: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
7: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
8: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
7: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
8: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
7: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
8: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
7: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
8: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
7: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
8: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός. του πάρκινγκ. Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
7: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
9: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika.pavlakondarakis.gr.
10: Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρ Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
15: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: κάθε μέρα. Για όσα σε αφορούν, κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Φυσικά μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καθώς Ρυθμός 949, και μας βρίσκεις και στα social του ρυθμού ή στα προσωπικά μας. Το δικό μου είναι Ζιρδέλη Άννα. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχω εδώ να το μοιραστώ μαζί σας. Σε λιγάκι όμως θα τα πούμε, γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από εστιατόρια. Τι δείχνει αυτό και τι συνηθίζουν να παίρνουν? Λοιπόν, με αυτό θα σας αφήσω, γιατί έρχονται επιτυχίες και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. 10 στη σειρά και ξεκινάμε με Απόν.

Γιάννης Πλούδαρχος, λοιπόν, καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και όπως είχα προλογίσει για τη θεματάρα αυτή, τώρα θα την μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από εστιατόρια? Και θα αναρωτιέμαι εγώ, πραγματικά τι παίρνεις μαζί σου φεύγοντας από ένα εστιατόριο? Κανονικά πρέπει να μου πεις, Άννα, τι να πάρω, την ανάμνηση ενός ωραίου δείπνου. Έλα μου ντε που υπάρχει κόσμος εκεί έξω και ντουνιάς και μπορεί να πάρει από μαχαιροπύρουνο, πυρούνι, μέχρι και διακοσμητικά. Α, μιλάμε για διακοσμητικά ογκώδη αντικείμενα, έτσι, αρκετοί επαγγελματίες έχουν γίνει σε αυτό. Πρόσφατα κιόλας στην Αθήνα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί γνωστή ταβέρνα στο κέντρο, η οποία είχε φανταστικό, υπέροχο designer στα αντικείμενα της από μαχαιροπύρουνα και αυτά, αναγκάστηκε να τα αλλάξει, γιατί οι ποσότητες σταδιακά έλειπαν και άρχισαν, παιδί μου, να γίνονται σημαντικές, έτσι, ξαφρίσεις, να το πω απλά. Διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο New Money, εκεί πέρα, ρε παιδί μου, μέσα λέει για το Παρίσι, για ένα εστιατόριο, το Αγάπε, είναι βραβευμένο και μισελενάτο κιόλας, λέει αυτό. Τα σημαίνια δαχτυλίδια που κρατάνε τις πετσέτες είναι Κριστόφ, πανάκριβα αυτά, και σου λέει πριν έρθει το επιδόρπιο στο τραπέζι, ήδη τα απομακρύνανε. Σε άλλο εστιατόριο στο Λονδίνο, αυτή η Lucky Cat, ξέρετε, το γατάκι με το χεράκι πάνω, εξαφανίστηκαν 477 μικρά τέτοια γατάκια. Δηλαδή, όχι ένα και δύο, που αυτό κάτω, βάλτε κάτω και κάτω 50 ράκια. Μιλάμε για μεγάλο ποσό τώρα και αυτό είναι έξοδο, δεν είναι επεξεγέλασε. Έφτασαν λοιπόν σε σημείο, στο Λονδίνο, άλλο χαρακτηριστικό που είχαν, ένα πλέον δημοφιλή τρόπαιο. Δηλαδή λες ότι αυτό το έχω εγώ από το τάδε εστιατόριο. Εξαφανίστηκαν 25.000 κομμάτια. Τι ήταν αυτό? Ναι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τασάκι που είχε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο. Σε άλλο εστιατόριο παίρνουν τα πλαστικά κουτάλια που φέρνανε στο παγωτό. Και η βρετανική συγκεκριμένη αλυσίδα τους είχε πει: παιδιά, σας παρακαλώ, όποιος το φέρει πίσω, θα τον επιβραβεύσουμε με τάκος. Αυτά και άλλα πολλά. Πείτε όμως αλήθεια εσείς. Κάτι θα έχετε πάρει. Δηλαδή, θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας, αλλά όχι από εστιατόριο, δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα. Αλλά από ένα beach bar είχα πάρει μια πετσέτα. Τι να πω, ψέματα. Πολύ καλή έχει βγει αυτή η πετσέτα. Την έχω χρόνια, πάνω από δεκαετία. Δεν έπαθε τίποτα. Εσείς, 6937-949-949, περιμένω τα μηνύματά σας χωρίς ντροπή. Όπως κι εγώ μοιράστηκα το δικό μου, θέλω κι εσείς να μου πείτε τι έχετε πάρει μια στιγμή στη ζωή σας. Μπορεί να έχει καλαμάκι, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε, έρχονται 10 στη σειρά, Νάτη και η Κατενέ.

Πες τα, Στέλλα μου. Στέλλα καλή, λοιπόν, υπεύθυνη είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Υπεύθυνα σας λέω, είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Ωραία πράγματα σας ετοιμάζουμε, αλλά για σας. Για σας, παιδιά, είμαι εδώ. Γιατί αν λατρεύετε το μακαρόνι, την πάστα, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα.

0: Λοιπόν, μπορείτε να πάτε να συνδυάσετε και παιχνίδι, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 20 ετών. Παίξτε υπεύθυνα κι εμείς. Πάμε υπεύθυνα για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Για χαμόγελτε, πιάνει, λένε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη, Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το Woka. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus.

0: Σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα 4 λεπτά και μετά τις 3 είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949, Τρίτη σήμερα 15 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Και παιδιά, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά stand-up comedy αυτή τη φορά με την αγαπημένη Κατερίνα Βρανά και την παράσταση Χάρηκα. Αν χάρηκες και εσύ και θέλεις να βρεθείς εκεί την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη, συγκεκριμένα στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στείλε τώρα Χάρηκα στο Viber του ρυθμού στα 6937-949-949, γιατί η Κατερίνα έχει αυτό το ωραίο το καυστικό της χιούμορ με τον αυτοσαρκασμό της και την εφοπλιστική της ειλικρίνεια. Θα μοιραστεί μαζί σας ιστορίες από την καθημερινότητά της, απρότα σκέψεις και όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή της τελευταία, χαρίζοντας σε όλους εσάς μια βραδιά γεμάτη γέλιο και θετική ενέργεια. Χάρηκα λοιπόν στο Viber του ρυθμού, ξαναλέω 6937-949-949 και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.

0: Κώστας Καραφώτης λοιπόν και είχα κάποτε μια αγάπη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και μέσα στην τόση αρνητικότητα ρε παιδιά, μέσα στη μαυρίλα, υπάρχει ακόμα αυτό που λέμε ρε παιδί μου μια ωραία ανακάλυψη. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει και βλέπω ωραίες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα στο Ντουμπάι έχουν δημιουργήσει έξυπνα μηχανήματα που διανέμουν φρέσκο ψωμί δωρεάν όλο το 24ωρο. Όποιος έχει πραγματικά ανάγκη μπορεί να πάρει ζεστό ψωμί εντελώς δωρεάν. Στο λόγιο μπορεί να βρεθείς εκεί, μπορεί να κάνεις μια αγορά, να μείνεις τα πει και ψύχρεμος και λες α, έχω ειστήριο για την επόμενη μέρα. Τι να κάνω, ξέρεις ότι θα βρεις ζεστό ψωμάκι, με αυτό θα είσαι εντάξει. Επίσης δημιουργήθηκε λέει ένα κάλυμα, όχι στο Ντουμπάι τώρα, αυτό δεν ξέρω που είναι ο προορισμός του, αλλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι ένα κάλυμα για τη γλώσσα μιας χρήσεως για όσους χρειάζονται να πάρουν φάρμακα με πικρή γεύση. Θα το προτείνω και στο Γιάννη Κατινάκη αυτό, σαν είδηση, γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο του θα σας το δώσω και λίγο διαφορετικά.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης.
2: Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Βούκαραν άνθρωποι πολύ στο στούντιο. Α, μάλιστα. Ο απρόσμενος επισκέπτης θα χτυπήσει στην εκπομπή The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχουμε το πρώτο στοιχείο, είναι το άγαλμα της ελευθερίας. New York βλέπω. Θα μου φέρετε τη μαντόρα τη συνάδελφο. Αν μιλάει αγγλικά, αν ετοιμαστεί το Λούμπεν, γιατί θα παίζουμε 1,5 μήνα. Αν σου πηγαίνει σε ένα νους, ποιος μπορεί να συνδέεται με την Νέα Υόρκη. Μήπως είναι η ελευθερία ελευθερίου, ας πούμε, επειδή είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κανείς δεν ξέρει.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθμο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και εδώ.
9: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
10: Α, και εγώ τι θα κάνω?
9: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
11: Τέλειο το Quick Car Wash.
12: Με Mini Market στον περιφερειακό Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
13: Και τώρα στο Quick Car Wash, γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710 28963
14: και κινητό 6977 421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
16: Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
18: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βεβαιωμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
19: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Mont Barnes. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζηρ...

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαι η Άννα Ζυρδελή. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σας στέλνω εδώ πέρα συντονισμένους και περιμένω τα μηνύματά σας. Μέσω Viber στο 6937-949-949. Δεν ξεχνάς πως μας ακούς από όλο τον κόσμο. Μέσω sounds.gr καύτος ρυθμός 949. Και φυσικά κατεβάζεις και το app και μέσα στα social media του ρυθμού. Μπορείς να μας βρεις, να μας ψάξεις και να μάθεις ό,τι χρειάζεσαι. Επίσης θέλω να σου πω την Τετάρτη έρχεται το εκτός ρυθμό 8 με 10, ξέρετε, με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και δεν θα είναι μόνος του, θα είναι με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρε τι έχει να γίνει αύριο. Θα μιλήσουν για μουσική, για τραγούδια και ιστορίες. Και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με τη Μαριάννα ή να ζητήσετε τραγούδια, γιατί ξέρετε ότι ο Θοδωρής είναι πάντα με κιθάρα, στο Viber 6937-949-949. Έχει έρθει να μας κάνει έτσι πρεμιέρα της ώρας ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Ένοχο Κόρμι. Παρακαλώ, δυναμώστε.
2: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, και πάει λίγος καιρός εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, θα σας δώσω πολύ ωραίες λύσεις, γιατί υπάρχει απρόσμενο κόλπο με μπαλάκι του τένις. Αν λοιπόν είσαι μανούλα, και μανούλα να μην είσαι τέλος πάντων, να είσαι στο γραφείο, να είσαι θεία, γιαγιά, να έχεις ανήψια και έχουν έρθει μια επίσκεψη από το σπίτι και σου έχουν ζωγραφίσει, ή και εσύ από μόνο σου, μωρέ, περνώντας και έχεις ένα στυλό στο χέρι, ένα μολύβι, και κάνεις μια ζημιά κατά λάθος, να το τι θα κάνεις, να το το κόλπο. Παίρνεις το μπαλάκι του τένις, το μουσκεύεις και πηγαίνεις στην επιφάνεια χωρίς κανένα άλλο περιπαντικό, τσουκ τσουκ τσουκ με το μπαλάκι του τένις και τελείωσε. Χωρίς καθαριστικά, πάρα πολύ καλά άκουσες. Απλά να προσέχεις τις ευαίσθητες επιφάνειες, αν χρειαστεί σε κάτι. Όλα αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από το TikTok. Η Γιολάντα Βα, κάπως έτσι λέγεται η κοπέλα, στον καζέτα το έχω δει. Πολύ ωραίο τυπάκι. Και πολύ ωραίο κρικάκι. Και κολπάκι, να το έχετε στο νου σας, πότε δεν ξέρεις.

0: δεν ξέρεις τι θα γίνει. Να είσαι όμως εκεί, να είσαι σίγουρος, σίγουρη, θα γίνει χαμός. Και άκου τώρα, εάν δεν είσαι εκεί, μετά θα πεις αχ, το είχα ακούσει, αχ, το ήξερα και δεν πήγα. Δεν θα σου φταίει κανένας, όχι, το κεφάλι σου. Εκεί, 5 με 8, θα γίνει χαμός 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει, Bird by the E.
1: Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Αθηνά is beautiful.
2: Ναι.
1: Isn't she? Βασίλης isn't hungry.
2: Is I he? Am hungry.
1: Is he? After the show, we have
2: what?
1: Air check with Δέσποινα.
2: Don't we have?
1: Yeah!
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Θέλει, τι κάνετε, ρε. Είμαι ο Γιαννάκη. Αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είναι ο Μαρδόρη και στο σχολείο.
2: Τι. Πώς μιλάς.
4: Τα γουράκια ακούνε πουλάκι και τα κοριτσάκια ακούνε πατάτα.
2: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
4: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που το έχει το σχολείο.
3: Πώς το λένε,
2: πώς το λένε, Γιαννάκη.
4: Μαρδινογιαννάκη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αμφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

0: χαμηλά στο TED. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες,

44 λεπτά και μετά τις 4, καλώς ήρθατε. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και θέλω να σας ενημερώσω για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Ιγό Πέργη, γιατί εμείς το περάσαμε, το ζήσαμε. Περάσαμε εκπληκτικά με παρουσιαστή το Θοδωρή Μαραντίνη και stand-up showman το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς ήταν Λαβιέ Ρούς με Δήμητρα Κατσαφάδου. Και αν θέλεις εσύ τώρα να το δεις, να δεις πως περάσαμε, μπορείς μέσα από τη συχνότητα του Αντένα το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη τα μεσάνυχτα και έρχονται και άλλες τέτοιες ωραίες βραδιές. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Και Θοδωρής Φέρης τώρα έρχεται στην παρέα μας.

0: Αχ, αυτό το άχτο αβάσταχτο που πραγματικά θα ήθελα να είχα ξυπνήσει σήμερα και να ήταν ένα κακό όνειρο, ρε παιδί μου. Να μην το είχαμε ζήσει, να μην το είχαμε βιώσει, να μην εξακολουθούν να πηγαίνουν και να αφήνουν για φόρο τιμή ένα λουλούδι βουβά στο μνήμα του Γιώργου Μαζονάκη στην παλιά του αυτή γειτονιά. Όλες οι εξελίξεις βρίσκονται τώρα. Συνεχίζονται όλες οι εξελίξεις. Να πούμε ότι από το πρωί οι έρευνες συνεχίζονται με το τι έγινε τελικά με τις καταθέσεις των γιατρών. Σε εισαγωγικά εγώ θα τους έβαζα. Αυτά. Τα άλλα τα ξέρετε. Η οργή λαού έχει μιλήσει εδώ και μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι. Ναι, να μην χρονοτριβούμε άλλο. Έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο εξαιρετικός, η εξέχουσα αυτή προσωπικότητα. Με τα μπλε του σήμερα, το ψηλό λεπτό αγόρι, με το ξανθό του το μαλλί, το γαλαζοπράσινο μάτι, με αυτό το χιλάκι, το πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο. Έχει τρύπες στα αυτιά, δεν ξέρω πόσο βολικές θα ήταν και αυτό από κάτω, τέλος πάντων. Anyway, έρχεται και αύριο στο Σύνταγμα, η Ρέμισε δεν σου έχω ανοίξει ακόμα, διότι είναι ο ένας ο ανεπανάληπτος, ο Γιάννης Κατινάκης, ο Σάμων.
1: Με χειροκροτά, ο Γιάννης γυρνάει, Γιάννης πίνει.
0: Έτσι πάει αυτό. Είσαι πολύ χαρούμενος.
1: Την κρατάω, είμαι έτοιμος να την
0: κρατάω. Άλλο κρατάς από χθες, είδα ένα, πώς το λένε.
1: ανάλογα τι ώρα. Της ελευθερίας το άγαλμα, ναι, ναι.
0: Άνα, γεια σου, αυτό το κρατάς σφιχτά. Σε ψάχνανε σήμερα.
1: Σήμερα με ψάχνανε.
0: Ναι.
1: Για τον απρόσμενο πάλι.
0: Όχι. Γενικά σε ψάχνανε. Που με ρωτήσαν που είναι ο Γιάννης. Λέω, παιδιά, αλλάξαμε. Να τώρα και ο Γιώργος έστειλε. Γιάννη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Να, ωραίο σύνθημα, παιδιά. Πολύ ωραίο σύνθημα. Με αυτό το σύνθημα θα σας αφήσω. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή να τη χαλάμε. Να χαμογελάμε και συνεχίζουμε. Ραντεβού αύριο. Ήμουν η Άννα Ζερδέλη για 3 ολοκλήρες ώρες. Φιλιά πολλά. Μένετε στο ρυθμό.
1: Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Μπούκαραν άνθρωποι πολύ στο στούντιο. Α, μάλιστα. Ο απρόσμενος επισκέπτης θα χτυπήσει στην εκπομπή The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχουμε το πρώτο στοιχείο, είναι το άγαλμα της ελευθερίας. New York βλέπω. Θα μου φέρετε τη μαντόρα τη συνάδελφο. Αν μιλάει αγγλικά, αν ετοιμαστεί το Λούμπεν, γιατί θα παίζουμε 1,5 μήνα. Αν σου πηγαίνει σε ένα νους, ποιο μπορεί να συνδέεται με την Νέα Υόρκη. Μήπως είναι η ελευθερία ελευθερίου, ας πούμε, επειδή είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη. Επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas. στη Βιπέ Αργοστολίου σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ. Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
5: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
3: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλτεράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά-κονταράκης.gr.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Αυτός σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
1: Α, και εγώ τι θα κάνω.
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710 28963
4: και κινητό 6977 421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.

Χατζηγιάννης μόνος μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν. Καλά ακούσατε. Έβαλε λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα σε πιλωτική εφαρμογή ένα πρόγραμμα όπου καταγράφεις καθημερινά τουλάχιστον 15 λεπτά διάβασμα, μαζεύεις πόντους και μετά τους εξαργυρώνεις για μικρές χρηματικές ανταμοιβές. Για παράδειγμα, για να πάρεις μόλις ένα δολάριο Σιγκαπούρης χρειάζονται 50 ημέρες διαβάσματος. Η λογική είναι να κάνουν το διάβασμα έτσι πιο παιχνίδι και να απομακρύνουν τον κόσμο, ειδικά τους νέους, από το ατελείωτο scrolling στα κινητά, αφού θεωρούν ότι το διάβασμα βοηθά στην προσοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία. Είναι σαν τους λέει, άσε λίγο το TikTok

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έρχεται κάτι υπέροχο που δεν πρέπει να το χάσεις για κανένα λόγο. Το κάτι παίζει Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις ρίξει και μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 και έχεις δει τι έχει γίνει στα προηγούμενα κάτι παίζει, σίγουρα 5 η ώρα Dan θα είσαι εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν μισάτε κουκούκου, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατός.
6: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949, σας ακούμε. Μας κάνετε παρέα εδώ στο φορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is gonna be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Cloud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκάφωνα. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το
11: απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
19: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
20: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο.

0: εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Antibra Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
0: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Τάντζελο και ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Όσο ο Γιάννης Κατινάκης έκανε αμέριμνο στην εκπομπή του, ξαφνικά η ομάδα του ρυθμού 949 είχε μπει στο στούντιο, σας θυμίζω, και παρέδωσε το πρώτο στοιχείο, το οποίο ήταν το άγαλμα της ελευθερίας σε μίνι έκδοση. Βέβαια, ξαναχτύπησε η ομάδα του ρυθμού 949 και του έφεραν και δεύτερο στοιχείο. Την παραλία Η Πέτρα του Ρωμιού σε μία φωτογραφία και ειλικρινά εμένα το μυαλό μου δεν πάει πουθενά. Αν όμως εσείς υποψιάζεστε ποιος είναι αυτός ο απρόσμενος επισκέπτης, έτσι για να βοηθήσετε και το Γιάννη Κατινάκη, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να απολαύσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
4: Ό,τι

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και έρχεται λοιπόν μια ταινία, η ταινία Verity, που είναι βασισμένο στο παγκόσμιο best seller της Colleen Hoover. Έρχεται στους κινηματογράφους 1 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Είναι πραγματικά ταινιάρα. Είναι ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές. Και εσείς θέλω να πάτε όμως στην avant premiere, να πάτε πιο νωρίς. Να πάτε την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα μπορείτε να απολαύσετε πρώτοι από όλους αυτό το σκοτεινό παιχνίδι διαμονής και χειραγώγησης, όπου η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική από τη φαντασία. Σας λέω, είναι ταινιάρα. Γι' αυτό λοιπόν, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την avant premiere, στείλτε μου τώρα πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
5: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
4: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις

0: Μπες δυνατά. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για...
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
5: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω να ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα. Όλοι έχουμε κάποιον Νικήτα, είτε στην οικογένεια, είτε στην παρέα, είτε στο γραφείο, στη δουλειά. Και μου λέει η εμπειρία μου ότι οι Νικήτες είναι τα καλύτερα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν να τους στείλετε ένα μήνυμα, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, να τους κάνετε μία έκπληξη. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει μόνο στα γενέθλια να κάνουμε εκπλήξεις και δώρα. Μπορούμε να κάνουμε στη γιορτή και έτσι η έκπληξη θα είναι διπλή. Βέβαια δεν είναι έκπληξη ότι εδώ στο ρυθμό 949 παίζουμε μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να χαλαρώσετε και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Ηλίας Καμπακάκης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Μαζονάκη, έχω κάνει Θεό στο ρυθμό 949, μόνο οι επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για τρία ζώδια τα οποία θα έχουν την τύχη με το μέρος τους σύμφωνα πάντα με τους αστρολόγους και αυτή η τύχη θα είναι έως και 30 Σεπτεμβρίου. Πρώτο ζώδιο είναι ο Ζυγός, γιατί είναι από τα ζώδια που ουσιαστικά ευνοούνται, λένε, περισσότερο. Θα αυξάνονται η κοινωνικότητα και η επικοινωνιακή σας δύναμη. Μπορεί να βρεθείτε στο σωστό μέρος στη σωστή στιγμή. Θα κάνετε νέες γνωριμίες μέσα από τη δουλειά που μπορεί να οδηγήσουν σε συνεργασίες ή και σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις. Δεύτερο ζώδιο είναι οι Δίδυμοι. Έρχονται ξαφνικές και απρόβλεπτες γνωριμίες για εσάς. Κάποια συνάντηση που μπορεί να είναι σύντομη, αλλά πολύ έντονη και θα εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό, οπότε θέλει την προσοχή σας και η καθημερινότητά σας γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, γεμάτη με νέα πρόσωπα. Τελευταίο ζώδιο είναι ο Υδροχός, γιατί μπορεί, λέει, να γνωρίσετε ένα άτομο πολύ διαφορετικό από αυτά που συνήθως επιλέγετε. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να επιστρέψει κάποιος από το παρελθόν σας, εδώ και αν θέλει προσοχή, και μια παλιά γνωριμία μπορεί να ανανεωθεί ή να αποκτήσει νέο νόημα. Για να δούμε, πάντως το θέμα είναι ότι η τύχη θα είναι με το μέρος σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι χρειάζεται? Ένα καλό πανηγύρι, χρειάζεται μουσική, χορό, καλή παρέα φυσικά και μία παγωμένη μπύρα αλφα. Γι' αυτό στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

Καλό βράδυ, καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Αύριο είναι Τετάρτη. Αύριο έχουμε το Εκτός Ρυθμού 8 με 10 με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και καλεσμένη του αύριο η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουν για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα ο Θοδωρής έχει και μια κιθάρα μαζί του, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να καταλήξει η κουβέντα ή τι μπορεί να ακούσουμε και live. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μας στείλεις το Viber του Ρυθμού στο 6937 949 949. Ό,τι θέλεις να ρωτήσεις τη Μαριάννα Παπαμακαρίου ή ένα τραγούδι που θα ήθελες να ακούσεις live. Τώρα πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: 49 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν πηγαίνουμε σε μια συναυλία, τι βλέπουμε συνήθως? Βλέπουμε κάποιους να ζουν τη στιγμή, δηλαδή να χορεύουν, να τραγουδάνε, να περνάνε καλά με τους φίλους τους. Και άλλους, για να τους μείνει αυτή η ανάμνηση ζωντανή, να σηκώνουν το κινητό και να τραβάνε βίντεο. Βέβαια, εγώ διάβασα μια έρευνα, μια μελέτη συγκεκριμένα, όχι έρευνα, που λέει ότι όσοι φωτογραφίζουν, όσοι τραβάνε screenshots, για να μπορέσουν να θυμούνται παραπάνω μια στιγμή, στην ουσία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί λέει ο εγκεφαλός μας, γνωρίζοντας ότι η πληροφορία είναι αποθηκευμένη, κάνει λιγότερη προσπάθεια να τη συγκρατήσει. Οπότε, με λίγα λόγια, ας ζήσουμε τις στιγμές, έτσι χωρίς κινητό για να κάνουμε τη διαφορά, και είμαι σίγουρη ότι θα μείνει παραπάνω στον εγκεφαλό μας από ό,τι περιμέναμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συνεχώς της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο...

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω τέλεια νέα. Αν έχει σκύλο ή γάτα, οι επιστήμονες δημιούργησαν, λέει, ένα κολάρο που μπορεί να μεταφράσει τους ήχους από το κατοικίδιό μας με AI και ακρίβεια έως και 95%. Αυτό θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό, όπως καταλαβαίνετε, στο μέλλον, γιατί θα μπορούμε να ξέρουμε τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας και να του το δίνουμε, ή αν πονάει κάπου, να το τρέχουμε αμέσως στον κτηνίατρο. Να σας πω την αμαρτία μου, εγώ θα ήθελα να μάθω και τι λέει το σκυλάκι μου κάθε φορά που με κοιτάει με αυτό το επικριτικό βλέμμα. Αν έχει σκύλο ή γάτα, σίγουρα καταλαβαίνεις ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν θέλεις να δεις σήμερα κάτι το οποίο είναι γεμάτο δράση και μυστήριο, τότε σου έχω την κατάλληλη πρόταση.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Θεωρώ ότι οι σειρές, αν κυλούν σαν νερό, είναι σαν απλά πολύ μεγάλες ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σας έχω μία σειράρα. Λέγεται Reacher. Είναι μία σειρά δράσης, είναι μυστηρίου, είναι βασισμένη σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν μετά σας έχω και πολύ ωραίο δώρο. Ο πρωταγωνιστής, ο Jack Reacher, είναι πρώην στρατιωτικός που ταξιδεύει μόνος του από πόλη σε πόλη, χωρίς σπίτι, μόνιμη δουλειά. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, είναι πάρα πολύ παρατηρητικός, είναι πάρα πολύ δυνατός και πολύ ψηλός. Είναι σχεδόν 2 μέτρα. Αν τον δείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Στην πρώτη σεζόν, γιατί έχει αρκετές σεζόν, ο Reacher φτάνει σε μία μικρή πόλη και μπλέκεται σε μία περίεργη δολοφονία. Σιγά σιγά λοιπόν ανακαλύπτει ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει μία μεγαλύτερη συνωμοσία. Μαζί με μερικούς αστυνομικούς προσπαθεί να βρει ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Είναι πολύ έξυπνος, έχει μυστήριο, έχει εγκληματίες που κάνουν το λάθος να τα βάλουν μαζί του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αυτή η σειρά. Σας είπα ότι βασίζεται σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας κάνω δώρο μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Εκεί λοιπόν μπορείς να βρεις πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή μπορείς να τα ακούσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να μπορείτε κι εσείς να ακούσετε το αγαπημένο σας βιβλίο όπου και όποτε θέλετε. Τώρα, Ελίκο Κίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Πέσω μου.

0: διαβάσω άλλο ένα. Έχω δύο παιδιά. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
0: Ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
2: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
2: Ωραία, για συνέχισε.
0: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
1: Μα τι διακοιμάνεις πέρα, η ψυχολογία.
0: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε βρασίδας. Και ο γιος και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι.
1: Οι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
0: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
1: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πού θα λέγομαι. Ηρακλής που αργώ.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και θέλω να μοιράζομαι μαζί σας μόνο ευχάριστα νέα. Γι' αυτό θα σας πω τι θα απολαύσετε στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο που μας έρχεται. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα. Εσείς λοιπόν θα μπείτε στην τηλεόραση του Αντένα και θα δείτε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη, αυτόν τον ταλαντούχο και ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή, σε ένα exclusive live event. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Τώρα, Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή.

ελπίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: Νησί 939.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Νησί 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπεις απειρά.

μισή 9:39.